ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: και πολιτικής προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Ένα πολυετές πακέτο μέτρων με ορίζοντα έως το 2030 με έμφαση σε καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. Τις ανάγκες του λαού δεν μπορούν να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης με αφορμή τις διαρροές για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 25 έως και τον Ιούνιο του 26, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. 30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την διπλή δολοφονία των Τάσου Ισάκ και Σολομού Σολομού στην Κύπρο. Να λογοδοτήσουν οι ΠΕΤΗ, τόνισε και υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την φωνική υπόθεση της Μαρφίν. Σε εξέλιξη έρευνες για τον θάνατο του 37χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Επεισοδιακή καταδίωξη μετά από απόπειρα κλοπής καλωδίων σε φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης. Το αυτοκίνητο των δραστών ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας. Συνελήφθησαν 2 άνδρες και 1 γυναίκα. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 132 νεκροί και 570 τραυματίες, αλλά και εκατοντάδες αγνοούμενοι, ο απολογισμός μέχρι στιγμής του καταστροφικού σεισμού των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Όσο περνούν οι ώρες, ανακαλύπτουμε την σκληρότητα του σεισμού. Χιλιάδες κτίρια κατέρευσαν, νοσοκομεία ισοπεδώθηκαν και ολόκληρες περιοχές παραμένουν χωρίς επικοινωνία, είπε μιλώντας αποκλειστικά στον Focus FM ο επίσκοπος Άσου Τιμόθεος. Όπως ανέφερε μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος τους 35 με 37 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38. Έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 από 4, η θερμοκρασία από 27 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο, 29 στη Βέρεια, 30 στη Κασάνδρα Χαλκιδικής και στη Λάρισα, 26 στη Φλόρινα, 29 στην Αττική. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
10: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
9: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
10: Γίνε δωρητής οργάνων.
9: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
10: Για πληροφορίες και ραντεβού,
9: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Η Ελλάδα μιλά.
14: Η Ελλάδα μιλά.
13: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Όχι, έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πώς μπορείς και τι θα σέβεις έναν λαό? Πώς μπορείς δηλαδή να τον ελέγξεις? Να μην αντιστέκεται, να μην αντιδρά. Όλα εκείνα τα σημεία που μπορείς να κάνεις έναν λαό να μην αντιστέκεται και να μην αντιδρά, εφαρμόστηκαν στη χώρα μας. Το σημαντικότερο, τον οδηγείς στην πείνα, στη φτώχεια, ώστε ο μοναδικός του σκοπός και στόχος να είναι η επιβίωσή του. Στο να μπορέσει να επιβιώσει, να βγάλει τη μέρα του, να βγάλει τη βδομάδα του, να βγάλει το μήνα του. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θέλεις κάποιους από αυτούς τους πιο ευάλωτους να τους ευεργετήσεις με μια δουλειά, με ένα επίδομα, ώστε να σε ξαναψηφίσουν. Αυτό είναι αυτό που λέμε το πελατειακό σύστημα. Υπάρχουν και οι άλλοι ομάδα ανθρώπων που βολεύονται με καλές δουλειές, με τα κλειτή, δημοσιοπάλοι, που είναι οι μισθοφόροι, οι ταλιμπάν αυτοί. Άρα λοιπόν το πέτυχαν με τη φτώχεια. Μας στοχοποίησαν οριστικά και αμετάκλητα, με συνέπεια να μπορούν να εξαργυρώνουν συνειδήσεις δια των βολεμάτων, δια του βολέματος ή του επιδόματος. Αυτή είναι μια τακτική της εξουσίας. Μια τακτική της ελίτ παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα, η πατρίδα μου, όπου φτωχοποίησαν τους Έλληνες για να μπορούν να τους έχουν ελεγχόμενους. Για να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο που είναι αυτός ο έλεγχος ο οικονομικός, προηγήθηκε αυτό που λέμε ο αφελληνισμός της χώρας. Χτυπήθηκε η γλώσσα, χτυπήθηκε η θρησκεία, χτυπήθηκε ο πολιτισμός και η ιστορία. Ένας λαός ανιστόρητος, απαίδευτος, αγράμματος, και δεν εννοώ να πάει πανεπιστήμιο, στα βασικά τουλάχιστον που δεν γνωρίζει, είναι ευκολόπλαστος σαν την πλαστελίνη. Τον κάνεις ό,τι θέλεις και αν πεινάει κιόλας, τον έδεσες. Αυτό έκανε ο Μητσοτάκης. Αυτό κάνει η ελίτ στη χώρα μας, η πλουτοκρατία. Αυτό κάνουν οι ολιγάρχες στη χώρα μας. Απομυζούν το κράτος. Τρώνε από τις σάρκες του ελληνικού κράτους, παιδιά. Όλοι τους. Λεφτά που είναι των Ελλήνων, φτωχών, μικρομεσαίων και των υπολείπων Ελλήνων. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ας μιλήσουμε λοιπόν με αριθμούς. Με αριθμούς. Και επειδή είναι μακριά από την κοινωνία όλοι τους, και λέω είστε μακριά από την κοινωνία οι υπόλοιποι πολιτικοί, θα δώσω αριθμούς. Έχω μια τετραμελή οικογένεια. Να δούμε το προφίλ της οικογένειας. Να το δούμε. Είναι δύο εργαζόμενοι. Δύο άνθρωποι. Δουλεύουν στην οικογένεια. Έχουν δύο παιδιά. Δύο παιδιά σχολικής ηλικίας, γυμνάσιο και λύκειο. Η διατροφή το μήνα δεν είναι 750 ευρώ, ρε παιδιά? Τα εισοδήματα των δύο ανθρώπων αυτών, των δύο εργαζομένων, είναι από 2.200 μέχρι 2.800. Σε καλές περιπτώσεις. Γιατί μπορεί να είναι και 800 και 900, παιδιά. Σας λέω στις καλές περιπτώσεις. Ωραία. Η διατροφή είναι 750 ευρώ. Τόσο είναι. Τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα. 750, πόσο μας βγαίνει ρε εσύ να τρώνε την ημέρα? 25 ευρώ την ημέρα. Για τέσσερα άτομα. Για τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα να τρώνε 25 ευρώ την ημέρα φαγητά. Ψωμάκι, γάλα, τυράκι. Λέμε τώρα έτσι. Λέμε. Ένδυση υπόδηση. Α, τέσσερα άτομα, δεν θα χρειαστούν 120 ευρώ, ρε παιδιά, για ρούχα? Θα χρειαστούν, δεν θα χρειαστούν? Κάτσε ρε φίλε, τέσσερα άτομα. Να πάρει ένα μπλουζάκι μάνα από το παιδί, ο πατέρας. Ένα παπουτσάκι να πάρεις. Βενζίνη 160 ευρώ. Μίνιμουμ θα βάζω. Ρεύμα 140 ευρώ. Για τέσσερα άτομα είναι αυτά, παιδιά. Παραπάνω είναι. Νερό 25 ευρώ. Ίντερνετ σταθερό και τα λοιπά 30 ευρώ. Κινητά θα έχουν όλοι. Από 50 ευρώ, 50 ευρώ το μήνα. Θα μου πει κόψε τα κινητά. Κόψε το ένα, κόψε το άλλο, μην τρώμε κιόλα. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ξένες γλώσσες, τα παιδιά σχολείο, λύκειο, γυμνάσιο θα πάνε 260 ευρώ. Χαρτζηλίκι τα παιδιά, ένα εκατοστάρικο το μήνα, εξωσχολικές δραστηριότητες. Κάνα 200 ευρώ, τα δώσουμε. Φροντιστήριο προετοιμασίας, όλα τα παιδιά κάνουν, δεν γίνεται του γείτονα να κάνει, δεν κάνει το δικό μου το παιδί. 300 ευρώ. Εδώ, σε αυτά που είπα, δεν βάζω μέσα και προσωπικά έξοδα γονιών. Δηλαδή, οικογενειακή βόλτα, ένα τραπεζάκι ρε παιδιά, να πάω να φάω ένα Σάββατο για Κυριακή έξω. Λέω σαν άνθρωπος. Ή εφορία. Να βάλουμε και εφορία. Δεν τα βάλα αυτά σου, τα προσωπικά. Εφορία. Σε μηνιαίες 150 ευρώ το μήνα.
Σύνολο όλα αυτά κάνουν 3.470 ευρώ, ευρώ το μήνα. 3.470 ευρώ. Άρα η οικογένεια είναι 600 ευρώ μέσα το μήνα. 600 ευρώ. Χωρίς διακοπές, χωρίς άλλα έξοδα. Πώς να ζήσει ρε η οικογένεια έτσι. Πώς να κάνει παιδιά και να λύσουμε το δημογραφικό άλλος ρε. Ρε είστε με τα καλά σας. Σας κοροϊδεύουν και αυτό λέω. Κατώτατος μισθός τουλάχιστον 1.600 ευρώ. Τουλάχιστον. Καθαρά. Καθαρά. Στην τσέπη. Συντάξεις 900 ευρώ η μικρότερη σύνταξη πρέπει να είναι παιδιά για να ζει ένας άνθρωπος αξιοπρεπώς. Αυτά θα δώσει η ελληνική λύση. Θα τα κόψουμε από τους λίγους που μασουλάνε τα πολλά και θα τα δώσουμε στους πολλούς που δεν μπορούν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Και τι πέτυχαν όλοι, τι πέτυχανε. Τη φτωχοποίηση του Έλληνα. Τη φτωχοποίηση. Ο κατήφορος της Ελλάδος είναι ανεξέλεγκτος. Κατρακυλάμε μέρα με την ημέρα. Από τη 14η θέση που ήμασταν το 95 περίπου. Ακούστε. 14η θέση αγοραστική δύναμη. Το 95, αν σας πάω και προγενέστερα, ήμασταν περίπου στην 1η θέση, 8η θέση. 80. Και πριν. Στην αγοραστική δύναμη οι Έλληνες. Σας πήγα στο 95. Ήμασταν στην 14η θέση. Σήμερα είμαστε στην 27η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην τελευταία. Στην αγοραστική δύναμη. Τι μπορεί να αγοράσει μια οικογένεια, ένας άνθρωπος. Ο ορισμός της απανθρωποίησης. Ο ορισμός. Σε 30 χρόνια μας ξεπέρασαν όλοι και η Βουλγαρία ακόμα και οι κομμουνιστικές χώρες. Όλοι και αυτοί γελάνε οι ανόητοι στο Μαξίμου και ο Τσίπρας αποτυχημένος. Οι ελεηνές πολιτικές τους που φτωχοποίησαν τους Έλληνες. Πάνε και τους ψηφίζουν οι βολεμένοι. Πηγαίνετε αυτοί που κάνετε αποχή, ψηφίστε. Πηγαίνετε, ψηφίστε επιτέλους. Δεν ξέρω. Εγώ τα λέω. Και τι άλλο πέτυχαν. Να τα πούμε όλα τώρα. Τι άλλο πέτυχαν. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Σαμαράς. Όλη αυτή η κλίκα η πολιτική. Γιατί περί κλίκας πρόκειται. Και η απόδειξη είναι ότι βγαίνει ο Άδωνης και υβρίζει ο Σπύρος Γεωργιάδης. Βρίζει τον Τσίπρα, το λέει ανέντιμο, γιατί έκανε λέει ποινικό κώδικα στα μέτρα λέει των ποινικών κακούργων για να την κοπανίσουν, αλλά δεν λέει ο Σπύρος Γεωργιάδης ότι με βάση τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ ο συνεπώνυμός του, ο Γεωργιάδης ο Νίκος, που ήταν κατηγορούμενος για παιδεραστία, δεν δικάστηκε. Με τον νόμο του Τσίπρα δεν δικάστηκε. Για να καταλάβετε πόσο βουτυγμένοι όλοι τους είναι στην πόχα, την βρώμα, την δυσοδεία. Κατά τα λοιπά θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί. Θα σώσουν. Μη σας πω ότι θα σώσουν. Πάμε τώρα, γιατί ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον. Τους νόμους, τα παράθυρα και μετά κατηγορεί τον προηγούμενο. Έτσι πάει η δουλειά. Είναι ή όχι η Ελλάδα τρίτη ακριβότερη σε ρεύμα στην Ευρώπη χώρα. Τρίτη ακριβότερη είμαστε, παιδιά. Τρίτη ακριβότερη στο ρεύμα στην Ευρώπη είμαστε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τρίτη στην Ευρώπη, ρε παιδιά. Γεμίσαμε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κτλ. Κλειστά τους λιγνίτες. Εξορίξεις καθυστερούν στην καθυστέρηση. Τρίτη πιο ακριβή. Και εμείς τι λέμε. Δωρεάν ρεύμα στους Έλληνες μπορούμε να δώσουμε από τους λιγνίτες. 300 δις δωρεάν. Δεν λέω τζάμπα. Αλλά στο 1/5 της τιμής. Αντί για 100 ευρώ να πληρώνετε 20 ευρώ, ρε παιδιά. 25 ευρώ. Γίνεται. Ολόκληρο το σχέδιο υπάρχει. Είμαστε 4η πιο ακριβή στην Ευρώπη στα καύσιμα. Στα καύσιμα. 1η στον κόσμο στην τιμή της βενζίνης είναι οι Έλληνες. Η Ελλάδα. Το μήνα Ιούλιο. 5η πιο ακριβή στα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Αν συνυπολογίσει βέβαια ότι οι άλλοι που είναι, αν θεωρούμαστε εμείς είμαστε κάτω από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, οι μισθοί που παίρνουν εκείνοι είναι τριπλάσια τους δικούς μας. Τριπλάσιοι, παιδιά. Είμαστε τελευταία χώρα σε μισθούς και αγοραστική δύναμη το 25. Το 25 είναι αυτά. Και το 26 το ίδιο. Δεν αλλάξει τίποτα. Στο ίδιο μετερίζουμε. Φτωχοποίηση των Ελλήνων. Και τι κάνει οι ανόητοι, ενώ εξαρτώμασταν με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το παίρνουμε τώρα 200% πιο ακριβά και τα παίρνουν οι Τούρκοι τα λεφτά. Το φέρνουν από Αζερμπαϊτζάν και μας το πουλάνε ως τουρκικό, ενώ
ως Αζερμπαϊτζάνο είναι ρωσικό, τι κάνανε, έκανε πόλεμο με τους συντάξεις με τον Πούτιν. Πόλεμο μόνος του έτσι, αποφάσισε ένα πρωί για να κάνω πόλεμο με τον Πούτιν έτσι. Δεν έχω τι να κάνω, κάνω πόλεμο. Πάνε να παίξετε τένις εσύ με τον Κασελάκη και εσύ, όπως ο Σπύρος Γεωργιάδης. Παίξτε τένις κύριε Χαβαλέ, κάντε μεταξύ σας. Σας νοιάζει ο πόνος του Έλληνα. Χαβαλετζίδες. Χαβαλετζίδες είστε. Και τώρα η Μόσχα τι κάνει. Γυρίζει την πλάτη στη Δύση και απευθύνεται στο Πεκίνο, στην Κίνα. Εμβαθύνει τη συμμαχία της και καλά κάνει. Εδώ τώρα το βλαμμένο, το καθυστερημένο η Κάλλας, που είναι και εκπρόσωπος υπουργός άμυνας, δεν την κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψώνιο. Βέβαια δεν είναι βλαμμένο. Μια χαρά είναι, γιατί από τη χώρα της περνούν όλα τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάνε και που πάει στην Ουκρανία. Οι τραπεζές της διοχετεύονται δισεκατομμύρια. Κάνταν και κάτι τη αυτή. Αυτό του φαίνεται και όλα είναι καλά. Η Κάλλας λοιπόν θέλει να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν. Έτσι γουστάρει. Οι πορδές. Εννοώ, έτσι, το ελάχιστο, το μικρόν. Το απειροελάχιστο. Το ποντίκι που βρυχάτε. Να το πω έτσι. Το Ρόιντερς λοιπόν φέρνει στο προσκήνιο πληροφορίες που προκαλούν, λέει, ανησυχία στους Ευρωπαίους αξιωματούχους που κοιμούνται όρθιοι βέβαια και πληρώνουν Σουήτες ξενοδοχείων. Δεν τις πληρώνουν αυτοί, τις πληρώνουν εμείς οι Σουήτες, αλλά περνάνε καλά αυτοί. Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά στην Κίνα το 25 μετά από έγκριση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας του Αντρέι Μπελούσοφ. Το Νοέμβριο του 25 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαιδεύσεως 3 εβδομάδων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πεκίνου με αντικείμενο, ακούστε, ραδιολογίες απειλές χημικού πολέμου, βιολογικές επιθέσεις προστασίας κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και πρέπει να σας πω το εξής, ότι επειδή λέγονται διάφορα, τους ακούω καμιά φορά και γελάω, η Κίνα δεν είναι έτσι, είναι υποδιέστερη, η Κίνα το 2030 θα προσπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι σε επίπεδο αριθμών μόνο, αλλά και ποιότητος. Η αλήθεια είναι ότι η Κίνα έχει ξεφύγει στα εξοπλιστικά της, στα προγράμματά της και στα ειδικά της όπλα. Ακούστε που σας λέω, βγαίνουν κάποιοι ειδικοί ανόητοι, λες και ξέρουν τα αεροσκάφη. Το αεροσκάφος λέει το της Κίνας είναι έτσι, είναι αλλιώς βαρύ και κάνει αυτό. Ρε μεγάλη, το έχεις πετάξει. Παίρνετε ένα προσπέκτ, το διαβάζετε από κάπου και το λέτε προσπέκτους. Χαλαρώστε λίγο. Τα μυστικά που έχει η Κίνα, όπως και η Αμερική έχει μυστικά. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι η Ρωσία έχει μυστικά στρατιωτικά. Δεν μας τα λένε όλα. Σιγά μας τα πούνε, ηλίθι είναι. Ας πούμε, ο πύραγος είναι ο Ζιγκόν. Πώς λέγεται ο Ζιγκόν, δεν λέγεται. Ο ρωσικός. Δεν το ξέραμε, το είδαμε και πάθαμε σοκ. Πάθαμε σοκ με τις δυνατότητές του. Έτσι και οι Κινέζοι. Και μάλιστα έβγαλε το Reuters κάτι έγγραφα εκεί πέρα για την Κίνα και τη Ρωσία, για χημικές απειλές, πυρηνικές απειλές. Μάλιστα. Μα ακούστε λίγο, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Μέσα στο μυαλό κάποιων είναι να κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό είναι επικίνδυνο για την Ευρώπη, ξέρω. Το να κάνεις πόλεμο με τη Ρωσία είναι επικίνδυνο για την Ευρώπη. Γιατί αν στριμωχτεί η Ρωσία, μπορεί να κάνει και χρήση πυρηνικών όπλων. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαμβάνονται τα δίποδα που είναι στις Βρυξέλλες. Αυτοί οι τύποι απίθανοι και απίστευτοι, που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να αυτοκτονούν, να δολοφονούν την Ευρώπη. Μια χαρά είναι η Ρωσία. Να ενωθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη και να είμαστε μια Ευρώπη πραγματική, ισχυρότατη. Ισχυρότατη. Αλλά τι να σας κάνω, έρχεται τα πρακτοράκια του Biden και των υπολείπων κολλητών που ενώ βλέπουν ότι ο Τραμπ τα βρίσκει, τα βρήκε με τους Ρώσους. Όσο τα βρήκε. Δεν ανακατεύεται με την Ουκρανία. Αυτοί οι λιθιπαίουν τα λεφτά των Ευρωπαίων και τα δίνουν στους Ουκρανούς στον Ζελένσκι, ο οποίος είναι μέχρι εδώ βουτυγμένος στη διαφθορά. Κανείς δεν ξέρει την περιουσία του. Ο Ζελένσκι είναι από τους πλουσιότερους πολιτικούς στον πλανήτη. Μία από τις πλουσιότερες οικογένειες πολιτικές στην Ευρώπη είναι ο κ. Μητσοτάκης και η οικογένειά του. Μητσοτάκηδες. Από τις πλουσιότερες οικογένειες, τι έχω να τα πω. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν, δεν ξέρουν τι έχουν. Μάλλον αυτοί ξέρουν τι έχουν. Εμείς δεν ξέρουμε τι έχουν. Και δεν ξέρουμε από πού τα απέκτησαν. Γι' αυτό και λέω θα ελέγξω όλα τα ποθενές και θα τα δημεύσω περιουσίες. Θα τους τα δημεύσω παιδιά και τα ακίνητα και ό,τι κλέψανε. Όχι σαν την άλλη που μου έκανε κόμμα για να σώσει την Ελλάδα και έπαιρνε από φαντς ακίνητα φτωχών ανθρώπων. Τα ίδια κάνουν κι αυτοί. Πίσω από τα φαντς είναι η πολιτική σας λέω. Και οι τραπεζίτες. Μην κοροϊδευόμαστε. Πίσω από τα φαντς είναι οι τραπεζίτες και η πολιτική. Τα είχα πει. Το 21 ή 20 δεν θυμάμαι στη Βουλή με ονόματα και στοιχεία. Τα αποκάλυψα ένα προς ένα.
Δεν κρύφτηκα. Βγήκα μπροστά. Μπροστά ήμουν εγώ. Όπως και για τον Λιμπερόπουλο, μπροστά ήμουν εγώ. Είχα πει να τον κάνει εισαγγελέα ο Μητσοτάκης για να γλιτώσει τα δικαστήρια, να πάει φυλακή. Τον έκανε, πάω στον Αρεοπάγο. Όπως είχα πει ότι μπορεί να φέρουν και διάταξη για να μην πάει στο δικαστήριο ο Ντίλαν και ο Δημητριάδης. Αλλά κατά τα λοιπά, οι αγράμματοι αστοιχεί ότι τα όρξη του Βαρυπινίτη λέγανε ότι εγώ καλύπτω τον Δημητριάδη, που εγώ αποκάλυψα το σκάνδαλο. Εγώ! Μπίζιος Λαβράνος, εγώ αναφέρθηκα σε αυτούς. Αυτοί αναφέρθηκαν. Αλλά έρχονται και σκυλεύουν πάνω στη δουλειά των άλλων με πρόστιχο τρόπο, με βρώμικο τρόπο. Το πρόβλημά τους είναι η ελληνική λύση. Κάνουν αντιπολίτευση σε εμάς. Όχι στο Μητσοτάκη. Όχι στους υπόλοιπους. Μόνο σε εμάς. Όλοι από ακροδεξιούς, ναζιστές, βαρυπινίτες, δεξιούς, κεντρώους, ό,τι δηλώνει καθένας. Όλοι με την ελληνική λύση τα έχουν βάλει. Γιατί δεν θέλει το σύστημα ελληνική λύση να γίνει το τσουνάμι που θα συμπαρασύρει τη διαφθορά, την πόχα, την κλοπή, τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Να επιστρέψουμε στους φτωχούς τα λεφτά αυτά. Να τα δώσουμε πίσω. Δεν θέλει το σύστημα. Εμείς θέλουμε. Αν με ψηφίσετε, θα το κάνουμε κιόλας. Αυτό θέλουμε. Να βοηθήσουμε. Τίποτα άλλο.

0: Πάμε στο επόμενο. Απολυθωμένο δάσος. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στο απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο. Το έχω επισκεφτεί 3-4 φορές. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό αν πάτε. Συγκλονιστικό. Αλλά θέλω να δούμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πώς ήταν το δάσος της Λέσβου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια.
1: Δείτε το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν ένας καταπράσινος, επίγειος παράδεισος. Στην εποχή του Μειόκαινου το κλίμα εδώ ήταν υποτροπικό. Γιγάντιες σεκόγιες, πανέμορφες βελανιδιές και φοινικές συνέθεταν ένα πυκνό δάσος γεμάτο ζωή που κάλυπτε κάθε σπιθαμή αυτών των λόγων. Όμως αυτή η μοίρα του παραδείσου σφραγίστηκε βία. Τεράστια ηφαίστεια στα βορειοανατολικά του νησιού εξεράγησαν, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό με τόνους ηφαιστειακής τάχτης και αερίων. Κατακλυσμιαίες βροχές μετέτρεψαν τη στάχτη σε γιγάντια κύματα λάσπης. Αυτές οι λασπορές έπληξαν την κοιλάδα, θάβοντας το δάσος και απομονώνοντας το τελείως από οξυγόνο. Η αποσύνθεση σταμάτησε. Τότε ξεκίνησε το θαύμα. Θερμάει ιαματικά νερά, πλούσια σε περίπλιο, πότισαν τους θαμμένους κορμούς. Μόριο προς μόριο, το ξύλο αντικαταστάθηκε από χαλαζία, μετατρέποντας τα ζωντανά κύτταρα σε αιώνια πέτρα. Εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης έφεραν ξανά στο φως αυτό το θαύμα. Το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου. Ένα ζωντανό παρελθόν παγωμένο στον χρόνο.
0: Ξέρετε, περνά στον δρόμο για να πα στο μουσείο που έχουν και βλέπει δεξιά και αριστερά ένα παιδί μου κορμού δέντρων. Απολυθωμένου. Κατεβαίνει κάτι, του ακουμπά και βλέπει. Γίνεται τρομακτική προσπάθεια βέβαια στην περιοχή να διατηρηθεί και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε στη Λέσβο στο απολυθωμένο δάσο, είναι εξαιρετικό το μέρο. Εντυπωσιακότατο. Έτσι. Και μα θυμίζει κάτι. Αυτά περί κλιματική αλλαγή και άλλων παραμυθιών. Ότι αλλάζει το κλίμα, αλλάζει γιατί αλλάζει ο πλανήτης. Δεν αλλάζει το κλίμα γιατί παίρνεται η Αγελάδα. Μια ζωή επί χιλιετηρίδες και επί αιώνες γινόταν αυτό. Η γη είναι ζώσα κατάσταση. Ζει, αναπνέει, βρυχυδμοί εφιστείων, εκρήξεις εφιστείων, εν πάση περιπτώσει. Έχουν συμβεί μεταβολές τέτοιες. Αλλαγή των πόλων, μετατόπισή τους, γνωστά πράγματα για να ασχολούνται σοβαρά. Όχι συνωμοσιολογικά όπως κάποιοι άλλοι ανόητοι θέλουν να λένε ότι υφίσταται. Αλήθεια είναι. Άλλο αυτό όμως και άλλο επειδή παίρνει η Αγελάδα να μην πίνουμε γάλα ή να μην τρώμε κρέας αγελαδινό γιατί παίρνει η Αγελάδα. Είναι γελοιότητα όλα αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογικής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους 3 πυροσβέστες και τους άλλους 2 που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι Ελλάδος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Και πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε είστε με τα καλά σας, ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης, για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά, κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη. Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση των νερών. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκυβελτικά έργα των αγροτών. Θα σας το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που διαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό. Και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό. Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες
καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Σε τη μέρα 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν, θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου, εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε, γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδος τέτοια φορτία? Να πω σε ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρηπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΙΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σεκιουριτάδες κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταυσέντες εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθεί, σε απαλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλατώσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρήσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι. Πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαρδινογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε το Λάτσι και το Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια? Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε.
Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turk Stream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν. Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος σας, κύριε Παπασταύρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι, πει, έβαλε βέτο εκεί πέρα και να φέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παπασταύρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Στραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Δηλαδή για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε σαν Προκοπή. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ.

πληρώνουν τους νταμπατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου. Τρία, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε. Έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο. Τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι μποτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω, σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς όλα μας.

Χρειαζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα, να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεπνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, και τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά. Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αγωνία πάνω από τα συντρίμια στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό, τουλάχιστον 164 νεκροί, άγνωστος ο αριθμός των αγνοωμένων. Όσο περνούν οι ώρες, ανακαλύπτουμε την σκληρότητα του σεισμού. Χιλιάδες κτίρια κατέρευσαν, νοσοκομεία ισοπεδώθηκαν και ολόκληρες περιοχές παραμένουν χωρίς επικοινωνία, επιμιλώντας αποκλειστικά στον Focus FM ο επίσκοπος Άσου Τιμόθεος. Σύμφωνα με την μαρτυρία του επισκόπου, περισσότερα από 5.000 κτίρια κατοικίες και πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει. Όπως ανέφερε μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Αμαραθιά Ζακύνθου λόγω της φωτιάς. Έσταλλε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Υπό έλεγχο η φωτιά στα καμένα βούρλα πλησίων της Εθνικής Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την έπαφη καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η χθεσινή φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Πακέτο μέτρων με ορίζοντα έως το 2030 με έμφαση σε καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. Τις ανάγκες του λαού δεν μπορούν να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. 30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την διπλή δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού στην Κύπρο. Να λογοδοτήσουν οι υπέτοι, υποσχέθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται ο θάνατος του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στα μεσάνυχτα μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε σε μυστικές συνεννοήσεις με τη Νέα Συριακή κυβέρνηση και το Ισραήλ, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για την απομάκρυνση πυρηνικών υλικών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε κρυφή τοποθεσία στη Συρία, αποκάλυψαν Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα 88 δολάρια το Brent φόβει για άλμα πάνω από τα 100 δολάρια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τους 35 με 37 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38. Έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 από φορ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 με 35 βαθμούς, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στο κέντρο, 32 και στη Βέρεια. 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, 33 στη Λάρισα, 29 σε Φλόρινα και Κοζάνη, 31 στην Αττική. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
16: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
17: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
16: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
17: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
16: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
17: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
20: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
19: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
20: Γίνε δωρητής οργάνων.
19: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
20: Για πληροφορίες και ραντεβού,
19: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
21: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας κοντά σας και σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Άλλη μία δύσκολη ημέρα θερμοκρασιακά τουλάχιστον, αν και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε έτσι από την Παρασκευή κυρίως μία αλλαγή του καιρού. Θα πέσει η θερμοκρασία από την, μάλλον μέχρι και την Πέμπτη θα επιμείνει η ζέστη με 38, 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά από αργά την Πέμπτη θα έχουμε μία μικρή υποχώρηση και αισθητή έτσι αλλαγή των καιρικών συνθήκων από την Παρασκευή, οπότε νομίζω θα δροσιστούμε και φυσικά η πτώση αυτή της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, οπότε με δροσερό καιρό αναμένεται να γιορτάσουμε τον 15 Αύγουστο την Παναγιά μας. Βέβαια επιμένουν τα μελτέμια. Αυτό δεν είναι καλό όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών και σήμερα είναι στα κόκκινα πολλές περιοχές της χώρας μας. Έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Ζάκυνθο, στον Μαραθιά. Είναι καλά τα νέα αυτήν την στιγμή. Νωρίτερα ήχησε, αναστατώθηκαν και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα, αλλά φαίνονται πως τα νέα είναι καλά και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει και στην Εθνική Οδό στα Καμένα Βούρλα. Επίσης καλή η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε και εκεί νωρίτερα. Υψηλός, πολύ υψηλός μάλλον ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο, Νότιο, Αιγαίο. Μηνυματάκια 69-07-483-484 ήδη καταφθάνουν. 38,2 δείχνει η τηλεματική του σπιτιού μου, εξωτερική θερμοκρασία 38,3, γράφει ο Δημοσθένης από Πειραιά. Τον Άγγελο επίσης καλωσορίζουμε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ο Δημήτρης είναι μαζί μας από την Κόρινθο, η κυρία Ελένη, η Κατερίνα μας, ο Κωνσταντίνος. Τι μας γράφει, έχω πάει στο σύγκριτο της Λέσβου. Για τις ομορφιές, για τις ομορφιές του νησιού μας γράφετε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. 6907-483-484 οι χαιρετισμοί σας, οι καταγγελίες σας, είστε και οι ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Οτιδήποτε δεν σας αρέσει, οτιδήποτε έτσι σας φαίνεται παράξενο, το καταγράφετε, μας το στέλνετε, το ερευνούμε, το κοινοποιούμε. Καλό μεσημέρι και στον 376, σε εσάς που μας ακούτε από τις δροσερές παραλίες της πανέμορφης Ελλάδας μας.

Και μιλώντας για φωτιές, είχαμε και εισαγγελική εντολή για διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που έχουν σχέση με αιωλικά πάρκα, με αφορμή τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στην Βιωτία και Πόρτο Γερμενό. Αυτή η κίνηση της εισαγγελίας επαναφέρει αυτό το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό, που είναι πληγή: με ποιον τρόπο προωθούνται τα μεγάλα έργα στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και κυρίως βεβαίως ποιος ελέγχει ότι τηρούνται στην πράξη οι όροι με τους οποίους αδειοδοτούνται. Είναι ένα μεγάλο θέμα και μένει να φανεί αν και τι θα βγει από την έρευνα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι προδικάζουμε κάθε αιωλικό πάρκο, κάθε εγκατάσταση δεν σημαίνει ότι συνδέεται απαραίτητα με παρανομίες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σωστή η κίνηση να ελεγχθούν και σε κάθε περίπτωση να εξεταστούν με διαφάνεια, χωρίς, το τονίζω, πολιτικής σκοπιμότητες. Αν υπάρχουν εγκαταστάσεις που δεν τηρούν το τεχνικό, το θεσμικό πλαίσιο, γιατί βάσει αυτού του πλαισίου αδειοδοτήθηκαν, θα πρέπει να εντοπιστούν, να λογοδοτήσουν, να τιμωρηθούν. Και είναι κάτι βεβαίως που το ζητά ο κόσμος εδώ και χρόνια. Μένει να δούμε λοιπόν ποιος θα διαψευστεί, ποιος θα δικαιωθεί. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο, μας φτάσανε να λέμε πράσινη ανάπτυξη ή πράσινη καταστροφή.

Έτσι είναι, κυρία Γεωργία. Το θέμα είναι αν τηρούνται περιβαλλοντικοί, πολεοδομικοί κανόνες και τεχνικοί ενδεχομένως.

Το βιντεάκι, Χριστινάκη μου, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτή τη στιγμή. Καλωσορίζουμε και τον Πασχάλη από Αριστοτέλους. Μας ακούει με ένα παγωμένο καφεδάκι, ακούγοντας Focus FM 103,6. Να σε καλά, δυνάμωσε την ένταση, να ακούν και δίπλα, Πασχάλη. Τι να καταγγείλουμε, ο Θεός να δώσει μυαλό στον κόσμο να καταλάβει, να γίνουμε η χώρα που θέλουμε πραγματικά, μας γράφει ο Άγγελος. Καλό δρόμο στον Κώστα, προσοχή, προσοχή στο τιμόνι, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και μιλώντας για το εξωτερικό, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς, να σας περιγράψει, εάν, λέω, δεν είδατε εικόνες από την Κολομβία, από τον πραγματικά τρομακτικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Χιλιάδες τόνοι τσιμέντου έχουν καταπλακώσει, αγνοούνται εκατοντάδες, χιλιάδες κατά άλλους πολίτες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση στην Κολομβία. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά οι εικόνες. Υπάρχει επίσημος μέχρι στιγμής αριθμός νεκρών, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Μιλούν μέχρι στιγμής για 164 νεκρούς. Το θέμα είναι ότι θα ανέβει δραματικά ο αριθμός, γιατί καταρχάς δεν γνωρίζουν πόσοι είναι οι αγνοούμενοι. Κατέρευσαν χιλιάδες κτίρια. Ο σεισμός είχε δυστυχώς διάρκεια. Είναι τόσοι πολλοί αγνοούμενοι. Σαν ψεύτικα, σαν λέγκο έπεφταν τα κτίρια, εγκλωβίζοντας και σκοτώνοντας τόσους μα τόσους ανθρώπους. Εκατοντάδες οι τραυματίες. Εδώ στον Focus νωρίς το πρωί στον Στέφανο μίλησε ο επίσκοπος Άσου Τιμόθεος από την περιοχή, περιέγραψε μια πραγματικά δραματική κατάσταση. Δεν υπάρχει επικοινωνία τηλεφωνική, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με άλλες περιοχές. Όσον αφορά Έλληνες, δεν έχουμε μάθει, ενημερωθεί. Είπε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται Έλληνες, ελληνικές οικογένειες, αλλά το θέμα είναι ότι γενικότερα περιέγραψε μια τρομακτική κατάσταση. Και φυσικά είναι και οι μετασεισμοί πολύ και δυνατοί, που έτσι συντηρούν την αγωνία για τους κατοίκους, για αυτούς που κατάφεραν να ξεφύγουν από τον Εγκέλαδο.

0: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά μετά τον διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα, πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται το τελευταίο διάστημα. Θυμόσαστε 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, τώρα ξανά άλλο στην Κολομβία. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Δεν πάμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Προς το παρόν, διαφημιστικά μηνύματα, μένετε εδώ και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, δεν αργήσαμε, εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Στο μικρόφωνο Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 12, 69 07, 483-484, τα μηνύματάκια σας. Η Vulcom κοντά σας και κοντά μας, με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε φοιτητές, αν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό σας, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής ή φοιτήτρια και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 που ήταν και πάγει ο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom λοιπόν, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την συμφέρουσα αυτή προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808. Στα μηνυματάκια σας, ο Σταύρος μας γράφει: την αγάπη μου από Γλυφάδα έχεις, ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ, να είσαι καλά και εσύ αγαπημένε μου. Η Μαρία μας εδώ, καλά, δεν θα αφήσουν, δεν μπορώ να πω κυρία Μαρία μας, ακριβώς να μεταφέρω το μήνυμα όπως το γράψατε, παραφυλά και το εσουρού, έχει να κάνει με, την, με τις πυρκαγιές, με το γεγονός ότι δεν θα μείνει στο τέλος ούτε μία πιθαμή πρασίνου. Τόση καχύ... Okay, ναι. Τι να πω, όσο ζεις, μαθαίνεις, βλέπεις, ακούς και καταλήγεις, κυρία Μαρία μας. Το μήνυμά της είναι ένα ξύπνα Έλληνα. Καλή εκπομπή, μας εύχεται ο Γιάννης που μας ακούει από τα Διαβατά. Καλό μεσημέρι και στο Κατερινάκι μας, να είσαι καλά. Στον 087 τιμάμε τους ήρωες της Κύπρου, Σολομό Σολομού και Τάσου Ισακ. Δεν ξεχνάμε, πώς να ξεχάσουμε, αγαπημένοι μου, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε σήμερα, πάντα καλοκαίρι αυτές τις μέρες θυμόμαστε όλα όσα συνέβησαν πριν από 30 χρόνια στην Μεγαλόνισο, τότε που δολοφονήθηκαν τόσο άγρια ο Τάσος Ισακ και ο Σολομός Σολομού. Οι ένοχοι δεν πλήρωσαν ποτέ, παραμένουν ακόμη ατιμόρητοι. Εκδηλώσεις μνήμης κάθε χρόνο και στην Κύπρο για τις θυσίες των δύο παιδιών, των δύο ηρώων, και παρακολουθούσα νωρίτερα τον πρόεδρο της Κύπρου τις δηλώσεις του. Μίλησε και η κόρη του Τάσου Ισακ, η οποία γεννήθηκε νομίζω Σεπτέμβρη, ένα μήνα νομίζω μετά το θάνατο του πατέρα της. Ένα ηχητικό μπορούμε να τα ακούσουμε, Γιώργο, πολύ πολύ συγκινητικό.
1: Τάσου Ισακ.
2: Πριν από 30 χρόνια, πριν ακόμη γεννηθώ, μου στέλνει το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να έχει ένα παιδί. Την αγκαλιά του πατέρα του. Και από εκείνον στέλνει εκτός από τη χαρά του να είναι πατέρας και το ίσως το αγαθό, τη ζωή. Δεν σκότωσαν έναν άνθρωπο που κρατούσε όπλο. Σκότωσαν έναν άνθρωπο που έτρεξε να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του, έναν άνθρωπο της ειρήνης, έναν άνθρωπο που πίστευε στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Ήταν ένα έγκλημα ειδεχθές, ένα έγκλημα που δεν μπορεί να το σβήσει ούτε ο χρόνος ούτε η λύθη.
1: Ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε μαρτυρικά σε αντικατοχική πορεία μοτοσυκλετιστών που θέλησαν να περάσουν στα κατεχόμενα από Τούρκους, Τουρκοκύπριους και μέλη των Γκρίζων Λύκων που αποκαλούνται αντιδιαδηλωτές το 1996.
2: Και κυρία
1: έσπευσε να βοηθήσει Ελληνοκύπριο, ο οποίος δεχόταν επίθεση από το πλήθος και τότε με ρόπαλα, λωστούς και πέτρες τον δολοφόνησαν. Όταν έγινε η κηδεία του, ομάδα διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και ο ξαδελφός του Σολομός Σολομού, θέλησαν να αφήσουν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας στην πράσινη ζώνη. Σημειώθηκαν και πάλι επεισόδια με τις κατοχικές δυνάμεις και ο Σολομού που ξέφυγε αρχικά.

0: Ήταν τέλη καλοκαιριού, θυμάμαι μικρή τότε στο χώρο, μόλις είχα ξεκινήσει στο Μακεδονία TV, μεταδίδαμε εικόνες. Πραγματικά είχα σοκαριστεί, ήταν τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της δημοσιογραφίας. Μικρό παιδί, 21 ετών, 22, τόσο νομίζω ήμουν. Πραγματικά δεν πιστεύαμε αυτό που συνέβαινε τότε, από αυτά τα επεισόδια μεταξύ των Κυπρίων διαδηλωτών και των Τουρκοκυπρίων. Ο Τάσος Ισακ συμμετείχε σε αυτήν την πορεία των μοτοσυκλετιστών. Είχαν φύγει από Γερμανία, από Βερολίνο, θέλαν να φτάσουν, να προσεγγίσουν στην κατεχόμενη Κερίνια, να φτάσουν. Όταν προσέγγισαν την νεκρή ζώνη, τους περίμεναν Τούρκοι, εθνικιστές, μέλη των κρίζων λύκων. Ένα χάος κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πήγε να βοηθήσει έναν διαδηλωτή τον οποίο χτυπούσαν οι Τούρκοι, αλλά εγκλωβίστηκε στην περιοχή ο Τάσος Ισακ, έπεσε στο έδαφος, ξυλοκοπήθηκε τόσο μα τόσο άγρια, με γκλόπ, με πέτρες, εικόνες που έχουν χαραχθεί στη μνήμη μου, φαντάζομαι και εσείς δεν πρόκειται να ξεχάσετε. Βέβαια και για στραγγαλισμό, αν δεν κάνω λάθος, ανέφερε η νεκροψία. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο σαν σήμερα, εκεί στην νεκρή ζώνη της Κερίνιας. Και το εξοργιστικό ήταν ότι όλο αυτό καταγράφηκε από κάμερες μπροστά σε τόσους ανθρώπους, σε αυτόπτες μάρτυρες, σε τόσο κόσμο, και βέβαια παρακολουθούσαν και άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης από τα Ηνωμένα Έθνη. Απλά παρακολουθούσαν εκείνο το απόγευμα. Λοιπόν, έπεσε νεκρός ο Τάσος Ισακ σε ηλικία 24 ετών.
1: Μεγάλος αριθμός μοτοσυκλετιστών αλλά και άλλων πολιτών, οι οποίοι διαδηλώνουν την αντίθεσή τους στην κατοχή.
2: Καθοδόν προς την Δερίνια, βρέθηκα στο roundabout της Άχνας, όπου είχαν ειδοποιήσει ότι υπήρχαν τραυματίες, και πήγα εκεί. Ήμουνα στη Δερίνια, πήγα στο roundabout. Ήταν ένα ασθενοφόρο εκεί. Και όντως υπήρχαν κάποιοι τραυματίες, γιατί οι Τούρκοι πυροβολούσαν με κυνηγετικά όπλα. Και κάποιοι είχαν χτυπηθεί. Πήγα εκεί για να δω τους τραυματίες και είδα με τα μάτια μου εκείνη τη στιγμή τους Τούρκους να υψώνουν τα κυνηγετικά και να πυροβολούν προς το μέρος μας. Και να χτυπούν τα σκάια, ακόμη και να χτυπούν τα αυτοκίνητα. Άοπλους, άμαχους πολίτες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν τόσο κοντά, όταν είδα ένα συγκεκριμένο άτομο με πολιτική περιβολή, με το τσιγάρο στο στόμα, Τούρκο, με το τσιγάρο στο στόμα να γεμίζει το κυνηγετικό και να ρίχνει στο ψαχνό. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι αποκλείεται με αυτούς τους ανθρώπους να συμβιώσουν.
1: Δερίνια η κατάσταση ξεφεύγει. Οι Τούρκοι συγκεντρώνουν ισχυρές δυνάμεις του στρατού αλλά και ψευδοαστυνομικούς. Στην περιοχή βρίσκονται και οι λεγόμενοι Γκρίζοι Λύκοι, τους οποίους προηγουμένως υποδέχθηκε ο Ραούφ Τεχτάς και τους έδωσε ξεκάθαρες οδηγίες. Οι Γκρίζοι Λύκοι κάνουν το καθήκον τους. Ο Τάσος Ισακ στην προσπάθειά του να σώσει άλλο Ελληνοκύπριο πέφτει θύμα της τουρκικής συριωδίας. Στο πλουζάκι του Τάσου Ισακ έγραφε «Οι μοτοσυκλετιστές τολμούν. Απελευθέρωση η μόνη λύση».

0: Τετάρτη 14 Αυγούστου 1996. Η Κύπρος ετοιμάζεται να υποδεχθεί στα σπλάχνα της άλλον ένα ιερομάρτυρα. Πλήθος κόσμου σπέβδει για να τιμήσει τον Τάσο Ισαάκ, ο οποίος άφηνε πίσω του γυναίκα και ένα παιδί. Μετά το τέλος της κηδείας, οι μοτοσυκλετιστές, ντυμένοι στα μαύρα, ξεκίνησαν τις μηχανές και πήγαν ξανά στον τόπο του εγκλήματος, αυτή τη φορά για να ποτίσουν φόρο τιμής. Ανάμεσά τους ο εξάδελφος του Τάσου Ισαάκ, Σολομός Σολομού.
1: Ήταν απλός χαρακτήρας, λαϊκός, ήταν άνθρωπος της δουλειάς. Τέλειωσε το στρατόν, δούλευε και πότε στις οικοδομές, πότε μαζί μου στο Βερεκανιόν, που έβρισκε δουλειά. Έπινε, ήταν, είχε μόρφωση του έναν το άλλο για να... Έτσι, οι συνθήκες...
2: Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν ότι ο Σολομός Σολομού, ενώ έφτασε, επέστρεψε στο σημείο για να ποτίσουν φόρο τιμής στον Τάσο Ισαάκ, θα έπεφτε και αυτός νεκρός, αυτή τη φορά από τουρκικές σφαίρες. Γιατί επιχείρησε να κατεβάσει την τουρκική σημαία από το φυλάκιο. Άφησε την τελευταία του πνοή, θυμόμαστε χαρακτηριστικά την εικόνα, με το τσιγάρο στο στόμα.
0: Απέναντί τους οι διαδηλωτές αντικρίζουν ξανά τα σειρματοπλέγματα και τον κατοχικό στρατό, ο οποίος κρυβόταν πίσω από τα δέντρα. Σε κάποια στιγμή ένας διαδηλωτής ξεφεύγει από τους ειρηνευτές, τρέχει προς το τουρκικό φυλάκιο και ανεβαίνει στον ιστό της τουρκικής σημαίας.
3: Είδα τον Σολομού που έτρεξε, είδα εκείνη τη σκηνή που φαίνεται και σε όλες τις ταινίες, που τρέχει προς το... προς τον ιστό της σημαίας. Κάποιοι προσπαθούν να τον συγκρατήσουν. Τον είδα να σκαρφαλώνει στον ιστό και τον είδα που επυροβολεί του.

0: Αφιερωμένη λοιπόν σε αυτά τα δύο παλικάρια και στην θυσία τους η σημερινή εκπομπή. Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή και φυσικά ένα ερώτημα: πώς είναι δυνατόν αυτές οι δολοφονίες με αυτόπτες μάρτυρες που έχουν καταγραφεί από κάμερες, αυτές οι σκληρές εικόνες που μεταδόθηκαν τότε live, που μπορεί να τις παρακολουθήσει ανά πάσα στιγμή ακόμη και σήμερα κάποιος μέσω YouTube. Αυτές οι δολοφονίες, οι άγριες που παραμένουν ανοιχτές πληγές, να περιμένουν ακόμη δικαιοσύνη. Οι εικόνες έμειναν, η μνήμη παραμένει, αλλά δεν έρχεται η δικαιοσύνη. Στα μηνυματάκια σας μας υπενθυμίζετε και τη δολοφονία του Κώστα Ηλιάκη, του Σμιναγού, στην αερομαχία. Είναι τόσα πολλά τα παλικάρια μας που χάθηκαν, ο Καραθανάσης, Γιαλοψός, Βλαχάκος, στα Ήμια δεν ξεχνάμε επίσης. Δεν ξεχνώ, μας γράφει ο Πασχάλης. Πολλά πολλά τα μηνύματα. Αιώνια η μνήμη των ηρώων Τάσου, Ισάκ, Σολομού που άδικα σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, γκρίζους λύκους, αιώνιος πόθος τους, η λευτεριά της Κύπρος αθάνατη, γράφει η Αγγελική. Ο Νικόλας εδώ, σε ευχαριστούμε που δεν μας αφήνετε. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, να είστε καλά. Ο Αρμπέν επέστρεψε από διακοπές, να περάσεις υπέροχα το υπόλοιπο καλοκαίρι. Στον Άγγελο για την Κύπρο μας μου γράφει, αυτοί είναι οι Τούρκοι. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, με ένα υπέροχο τραγούδι για την σημερινή ημέρα. Σας αποχαιρετούμε.
1: Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε, στις μέρες μας καθήκατε μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
0: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
12: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
13: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζε, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Την ερωτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλης Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύματα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συμβαίνει στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
1: Καλησπέρα κύριε Σαρέτη, σας και στους ακροατές.
0: Κύριε Παπανικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και αναφέραμε το ότι μελλοντικά, πιθανότατα, ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, οδηγείται ολοκληρωτικά, ακόμα και η υγεία, στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
1: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία, ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαρεθύνω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με 4 σκλήνες είναι κλειστή, λουκέτο, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν απομείνει 3 μόνο παθολόγοι που έχουν 60 νοσηλευόμενους ασθενείς και έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι, αντίστοιχα, και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία, με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν γνωματεύονται απλές ακτινογραφίες. Δευτέρα, 1 Ιουνίου, γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αρνείται να καταβάλει το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είχε εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και ελληνικούς υγειονομικούς που επιλέγουν να πάνε στα Ιόνια νησιά. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι της περιφέρειας λένε ότι επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κυβερνητική διάταξη, η εγκύκλιος, η σχετική, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε την καταβολή, γιατί δεν είμαστε συνομή και κινδυνεύουμε το ποσό να καταλογιστεί σε εμάς τους ίδιους που υπογράφουμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες. Κυριακή 31 Μαΐου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, μη αναστρέψιμη, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες, δεν θέλω να σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου. Η υγειονομική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος. Και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο, με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις κλινικές, στις σύρυγες, στις νοικοκαθετήρες, οι γάδες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα, όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. Και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά. Ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί. Είναι 0 ευρώ. Δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5η 28 Μαΐου. Οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σταγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Διότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής που είχε προσβάλει ασθενείς, γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες νοσημού με τα ράντια στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. Νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λακωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ έτσι στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κλινικάρχες, όπου για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γίνει το εξής, μου πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. Το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλητα, Νιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιαζόταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν εμμύρι μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε και λεμπία, φορούσε σακάκι και γραμμάτα, γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες, οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συντακτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο με στοιχεία.
0: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και ναι, πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε, διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια...
1: Εγώ την ειδησιογραφία διάβασα, έτσι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο.
0: Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, τη δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάφει αυτά ο κόσμος. Μην έχουμε καμία αυταπάτη, δεν νομίζω.
0: Αν φτάσει, συγγνώμη σας Γιακόπτο, αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο.
1: Επίσης υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας, έτσι. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου μαζί με την Κρήτη. Νοσοκομεία Κρήτης. Νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια Παπολόγος, λόγω υπερεξόντωσης.
0: Βέβαια.
1: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη, η οποία τα επιδεινώνει, όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν τον τουρισμό της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσουν το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από μια σώσταση του ΕΚΑΒ. Και όλα αυτά επιτείνονται από το εξής, προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Οι μισθοί των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότεροι από τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδηση σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτοί δεν είναι απλά εξευθελιστικοί, κύριε Σαρέτη. Είναι ασύμβατοι με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, και λέει η κυβέρνηση, μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς, με 900 ευρώ το μήνα μισθό, ποιος θα βρει να μείνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
0: Σωστό.
1: Με 900 ευρώ μισθό.
0: Συγγνώμη σας διακόπτω, είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στους αλληλείς, είναι καπετάνιος και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ και αναγκάζονται, αν πάθει κάτι κάποιος, να πάρουν αυτόνα που είναι καπετάνιος και αν αυτός θέλει, λέει, και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο, μεγαλύτερο νησί.
1: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ δεν εξυπηρετεί μόνο τη ΣΑΜΟΥ, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο, αυτό το θεσμότητα το ζητάμε 30 χρόνια έτσι. 30 χρόνια το ζητάμε να έχει το ΕΚΑΒ ταχύπλοα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί τους, ας πούμε, σαν το ταχύπλοα του λιμενικού.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, αυτό, σωστό.
1: Και το εσωτερικό τους να είναι διαμορφωμένο σαν ασθενοφόρο, στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στις Κυκλάδες, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
0: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
1: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα δούμε υπάρχει άλλος να την πάει διαθέσιμο.
0: Ξέρετε κάτι.
1: Είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές.
0: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, γι' αυτό ανέφερα και το καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραντάκι.
1: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο ως είναι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχύλατα ασθενοφόρα, θα μπορούσε το ταχύπλο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, για να σώζει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
0: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
1: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό. Έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Σύρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ενδεχομένο νοσοκομείο. Και μάλιστα το κράτος θα έκανε και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άνω διακομιδή, μέσα 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε?
0: Μία ας πούμε πτήση.
1: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ, με το ΣΕ-130. Γιατί το ΕΚΑΒ αγκαρεύει τα ΣΕ-130 της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
1: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
0: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε. Από... Ένα λεπτό. Και τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
1: Ο κόστος απογείωσης προσγείωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής, αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. Προσέξτε τι γίνεται. Για να μην πιοδεύονται, ξεκινάει ένα ΣΕ-130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται?
1: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι, γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα. Ήταν άγνωστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το ΣΕ-130 από τυχείο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως Πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά, θα γλίτωνε ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
0: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του ΣΕ-130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπα-Νικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλοα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
1: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι, θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου. Καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για να εξυπηρετείς με τα ταχυπλοά. Επίσης, έχουμε πει άλλα τόσα χρόνια για το θέμα με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, που έπρεπε 3 ελικόπτερα από αυτά που πετάνε πάνω από τον καιρό, αν είχαμε από τόσα χρόνια που τα λέμε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή 3 ελικόπτερα, θα είχαμε λύσει ένα κάρο προβλήματα. Μην νομίζουμε ότι αυτά δεν ισχύουν για τις μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή λέγαμε μόνο για την περιφέρεια. Σας είπα προηγουμένως για το νοσοκομείο της Λύκειας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και αντίστοιχα μπορώ να σας πω πολλά για πολλά νοσοκομεία μεγάλων πόλεων. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Είχε αρπάξει στα Μουλοχτά τον Ιανουάριο του 2026 δεκάδες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών από το νοσοκομείο. Αυτή η κλοπή των οργανικών θέσεων βάζει σε κίνδυνο λειτουργικής κατάρρευσης επί 3 παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου. Του το είχαμε επισημάνει από τα μέσα Φεβρουαρίου, είχε υποσχεθεί ότι θα το διορθώσει και μας κοίταγε και στα μάτια όταν το έλεγε. Μάλιστα μας έλεγε ότι στο αμέσως επόμενο μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα υπάρχει διόρθωση και επιστροφή των θέσεων στο νοσοκομείο της Λυκές. Ήρθε τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο μιλούσε. Το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το λεγόμενο ραντιστικό. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπήρξε. Οι θέσεις παραμένουν κλεμμένες από το νοσοκομείο της Λυκές. Αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα μπορώ να σας πω για πολλά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι και στις μεγάλες πόλεις καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για σχέδιο και σκοπιμότητα, δεν είναι αμέλεια. Το σχέδιο και σκοπιμότητα είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, να εκβιάζεται ο κόσμος, να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές και να ξεπουλιέται. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Άρα να οδηγούν το κέρδος σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Και επίσης, αυτά που είπα δεν σημαίνει ότι δεν δίνονται χρήματα στην υγεία. Το θέμα είναι ότι δίνονται. Πού πηγαίνουν όμως. Ψάξτε να βρείτε τι πακτοή δημόσιου χρήματος πηγαίνουν. Στις ιδιωτικές κλινικές μέσω ΕΟΠΗ, σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο και αυτό έχει περάσει στα ψηλά. Τον Αύγουστο του 2024, ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, με βάση καταγγελίες από ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, είχε βγάλει μια έκθεση κατά πέλτη, η οποία έλεγε ότι οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ κάνουν σκανδαλώδεις υπερχρεώσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ, έκνομες υπερχρεώσεις,
0: ναι,
1: για τις οποίες κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ΕΟΠΗ.
0: Θα προσθέσω κάτι, και διαγνωστικά, ναι, κέντρα κάνανε το ίδιο πράγμα.
1: Θα φτάσω και στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε ακούσει εσείς για αυτή την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη να γίνεται κανένας λόγος σχεδόν 2 χρόνια, τον Αύγουστο του 2024. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη ή την κυρία Καρποβίλη, τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, ή την κυρία Αγαπηδάκη που είναι στις αρμοδιότητες της μέρος της δραστηριότητας του ΕΟΠΗ να λένε έστω και μια κουβέντα για αυτή την έκθεση? Όχι. Διαγνωστικά κέντρα τώρα, διαγνωστικές αλυσίδες θα πω εγώ, όχι διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικές αλυσίδες. Κάθε μέρα που περνάει με μια καινούργια δικαιολογία για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, βρίσκεται ένα κόλπο να αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Αυτό άμα το δείτε διαχρονικά, η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου έχει αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια κατά 20% με διάφορα κόλπα. Επίσης, άλλη εξωτερική παροχή υγείας, τα φάρμακα. Και εκεί με διάφορα κόλπα αυξάνεται στον ουρανό η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Διάφορα φάρμακα κάθε μέρα βγαίνουν τελείως εκτός συνταγογράφησης, γίνονται μισήπα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου. Και επίσης, στα αυτά που δεν τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, στα συνταγογραφούμενα, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ο πολίτης πληρώνει πρώτον δυσβάστακτους φόρους. Ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη, στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή, και η προηγούμενη, και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούργιο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές φορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στην πιάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές τις εργοδοτικές για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος, τον σκύβει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές φορές των Ελλήνων, θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ, πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από δύο μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Αίγινα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει τρία χρόνια, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο, σταματάω τη σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δεσκοποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομίλων των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουν σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες, εργολάβους ανθρώπινης εργασίας που αλωνίζουν μέσα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης, ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογικής διάγνωσης εξ αποστάσεως, ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς, ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς, και σε ό,τι κρατικοδίε το ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν λεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να χουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί αν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω τρεις εκπομπές.
0: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει, δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
1: Κοιτάξτε, η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο την οποία την πετάξανε στη Σάμμο, είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία τους είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε γυναίκα 6 μήνες ερή. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, τρεις χρειάζονται κανονικά, έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Και τη βάλανε να εφημερεύει 5 μέρες σερί, το θυμάστε. Μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι, είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου. Θα σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. Τρεις φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα. Λέει ο κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη γιατρός. Δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής. Είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια. Τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις. Ήμουνα ετεροξοδομένος. Ήμουνα 4 μέρες στο πόδι. Και λοιπά. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα? Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει τρεις φορές.
0: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
1: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά. Θα ήταν αδικαιολογητός απόν. Λοιπόν. Έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Πατάω εγώ, γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει από τα πάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, Γιατί μπορεί το δικαστήριο ξέρει να εξάρτηται από την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα το τρέφον της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Ωραία. Ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και το θέλει, ας θέλω να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άπλιες συνθήκες δοσηλείας των παθολόγων, στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Λυκιάς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου έχει προσφύγει στην εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε κανένα. Πείτε μου εσείς τώρα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021, ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, είχαμε προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για τρία θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά αεριζόμενων εκτός μονάδος συντατικής θεραπείας. Ξεκινούν στα Λάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομες και επικίνδυνες εντολές διοικητών που συστέρηκε νοσηλείας κορονοϊού, έδιναν εντολή να εφημερεύουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων. Ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και τρίτον, για την παραμέληση της λυπής νοσηρότητας. Σας υπενθυμίζω ότι τότε ήταν η περίφημη διαταγή του κυρίου Κοντοσαμάνη που μας είχε κλείσει στα χειρουργεία 4 μήνες με πρόσχημα την πανδημία. Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε και εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
0: Πολλά πρέπει να γίνουν, πολλά πρέπει να γίνουν και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά και καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα, κύριε Παπα-Νικολάου, και πρέπει να το γνωρίζουμε.
1: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πώς θα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ανάρχο, ανταρτό, αριστερό, ακροκρατούμενες, κομμουνιστικές συμμορίες, κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
0: Βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
1: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης στον ΟΣΑ αυτού που τον δίκουν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
1: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσεων, όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ? Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την πιάτη του. Σωστά. Σωστά. Πάμε μετά. Άλλη τέτοια γνωστή κομμουνιστική συμμορία είναι αυτή που λέγεται Eurostat. Είναι και αυτή. Μπορεί να βγει ο κ. Γεωργιάδης καμιά μέρα να μας πει ότι είναι τίποτα κομμουνιστέ εκεί στην Eurostat. Για όλο το 2024 η δυνατότητα πρόσβασης πολίτη άνω των 16 ετών, το άνω των 16 ετών κολλάει στο είδος, ξέρετε, οι κάτω των 16 ετών είναι παιδιατρικοί ασθενείς, έτσι. Οι 16 και πάνω απευθύνονται στην ιατρική των ενηλίκων, γι' αυτό γίνεται ο διαχωρισμός. Μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτη στις υπηρεσίες υγείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με την Eurostat? 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Άι το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑ.
0: Πείτε μου.
1: Η Ελλάδα φυσικά.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
1: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ. Που και αυτή είναι σοβαρή, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαψης.
0: Ωραία.
1: Αυτά κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
0: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πρέπει να μιλήσει. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι άλλη πληγή. Καλά κάνατε και προθέσατε, γιατί θέλω να πω δύο λόγια για αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι στην πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας, τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη, δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί? Προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Κλεύρης παλιότερα, θα το θυμάστε, είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωγός. Απέτυχε παταγωγός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη? Προσέξτε. Τους νέους πτυχιούχους ιατρικής, μόλις πάρει πτυχίο ένας απόφυτος ιατρικής 24-25 ετών, που δεν έχει καμία εμπειρία, πάει υποχρεωτικά να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό, τον νέο πτυχιούχο. Δηλαδή, του φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Το ξαμολάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η δημόσια, σχεδόν όλη, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια των σπουδών τους και μηδενική εμπειρία. Και επίσης να μας πει και η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης σε ποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη υπάρχει ακόμα αυτός ο απαρχαιωμένος θεσμός του λεγόμενου αγροτικού, της υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουμε πει από χρόνια ότι οι νέοι πηγούς ιατρικής θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα νοσοκομεία μετά το πτυχίο και να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα. Είναι δυνατόν να επαφείται την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε νέους πηγούς χωρίς εμπειρία και νομίζετε ότι τους αρέσει αυτό των νέων γιατρών? Όχι βέβαια. Για δείτε και τα άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν άλλες κομμουνιστικές συμμορίες, ιατρικοί σύλλογοι. Γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες και αυτοί, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας ας πούμε. Πώς έχει ξαναχουντώσει το όπου φύγει. Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίως στον παρόλο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε έτσι. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει κύριε Σερέτη, με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα, να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μην μου πείτε ότι και αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα. Και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε. Των νέων νοσηλευτών, κύριε Σαρέτη.
0: Φεύγουνε για αυτοί.
1: Για αυτοί όπου φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν, κύριε Σερέτη, στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά τον πτυχίο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ Γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, στην περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν τη σύντροφο ή τον σύντροφο της ζωής τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία σε μερικά χρόνια αυτό. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έρχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
0: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ψυχικής Υγείας.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό, σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν θα φαίνεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που τη γίνεται στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024 όταν ψηφίστηκε τότε στην Βουλή. Προσέξτε, αρχές Αυγούστου το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή να το ψηφίσουν. Την κλείσει η Βουλή για Αύγουστο για να περάσει στα ψηλά. Αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που είχε στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία, διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε την παιδοψυχιατρική περίθαλψη, διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε τα ψυχιατρία και επίσης πήρε σε ρέτη, διέλυσε πακέτο και την απεξάρτηση. Διαβάστε και εκεί καταγγελίες.
0: Σε ποιο νόμο αναφέρεστε.
1: Στο νόμο για την ψυχική υγεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Βαρτζόπουλο που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός. Δεν ιδιωτικοποίησε μόνο, που αυτό ήταν η μία πλευρά. Μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση, να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
0: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπα-Νικολάου μιλάει για το νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης, και αυτό σωστό. Που στην ουσία σε ένα πλαίσιο υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
1: Ναι,
0: το οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα, άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα άλλαξαν.
1: Αυτό που έγινε έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους.

0: δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο, εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις το Σάμπλο. Ο πολεμός σου. Δεν θα με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και συγχωνεύσεις υπήρξαν και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους το ότι πλέον ανοίξαν οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ από τους κλάδους.
1: Μα πώς δεν ήταν, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
0: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
1: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
0: Θα σας πω αμέσως, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όλο το περιεχόμενο του νόμου το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν εκ του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
1: Αυτό είναι.
0: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
1: Αυτό είναι.
0: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν μόλις ψηφιζόταν ο νόμος. Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Έτοιμο, έτοιμο το σχέδιο για να ξεκινήσουν οι ακρίδες να τρώνε τα λεφτά, κύριε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Προσέξτε, ανακοινώσαμε στις ακρίδες ότι έρχεται η σοδιά, 8 μήνες την έρθει η σοδιά. Ετοιμαστήκαν οι ακρίδες 4 μήνες πριν έρθει η σοδιά και μετά πέσανε πάνω στη σοδιά μόλις έγινε ο νόμος.
1: Άρα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχω ένα λεπτό μπροστά μου. Άρα οι ακρίδες είχαν σχέδιο για το πώς θα φάνε.
0: Δεν ξέρω, στο δικό μου το χωριό, ξέρετε, αυτό λέγεται διαπλοκή. Δεν ξέρω πώς λέγεται στο χωριό.
1: Στο δικό μου λέγεται πλεκτάνη. Πλεκτάνη το λέμε εμείς.
0: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμπογιά.
1: Έτσι ακριβώς. Θα
0: χρησιμοποιούμε διάφορες.
1: Οπότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση. Η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν?
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
1: Όχι, δεν μιλάω για μεσίες. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
0: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλώς ή κακώς, είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το εκμεταλλευτούν. Παράδειγμα. Σάμος. Έλεγα πριν παραδείγματα. Να ξεσηκωθεί όλη η Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο, να τα κλείσουν όλα, να τα κλείσουν όλα. Να κατέβουν στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να πάνε στα γραφεία τοπικά των βουλευτών να κάνουν κατάληψη και να πούνε δεν δουλεύει τίποτα στο νησί εάν δεν δώσετε λύση για το νοσοκομείο Σάμου. Στην Κόρυνθο αντίστοιχα, στην Κρήτη αντίστοιχα, στην Μολάους αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα αντίστοιχα. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, καλός ή κακός, και θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλο και κάτι μπορεί να κερδιθεί. Ας το δούμε από αυτή την πλευρά. Με ξεσηκωμό μόνο. Με υποσχέσεις και με καναπέ δεν γίνεται τίποτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Να είστε καλά, κύριε Σουηδία.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δραματικά αυξάνεται ο ρυθμός των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία.

0: τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νέο απολογισμό, εκατοντάδες αυτοί που αγνοούνται. Όσο περνούν οι ώρες, ανακαλύπτουμε την σκληρότητα του σεισμού. Χιλιάδες κτίρια κατέρευσαν, νοσοκομεία ισοπεδώθηκαν και ολόκληρες περιοχές παραμένουν χωρίς επικοινωνία, επιμιλώντας αποκλειστικά στον Focus FM ο επίσκοπος Άσου Τιμόθεος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο λόγω της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Ελιές. Αρχικά για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το 112 με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες να που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ωστόσο λίγο αργότερα στάλθηκε νέο μήνυμα για εκένωση. Πριν μερικές ώρες στη Ζάκυνθο είχε ξεσπάσει άλλη μια φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Υπό έλεγχο και η φωτιά στα Καμένα Βούρλα κοντά στην Εθνική Οδό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η χθεσινή φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Πακέτο μέτρων με ορίζοντα έως το 2030 με έμφαση σε καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘΟ Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. Τις ανάγκες του λαού δεν μπορούν να τις λύσουν ούτε το επιτελικό αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 25 έως τον Ιούνιο του 26, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη για να μοιράσει δύο δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. 30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την διπλή δολοφονία στην Κύπρο των Τάσου Ισάκ και Σολομού Σολομού. Να λογοδοτήσουν οι πέτοι, υποσχέθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται ο θάνατος του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στα μεσάνυχτα μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε σε μυστικές συνεννοήσεις με τη νέα Συριακή κυβέρνηση και το Ισραήλ, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για την απομάκρυνση πυρηνικών υλικών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε κρυφή τοποθεσία στη Συρία, αποκαλύπτουν Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με διεθνή μέσα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
12: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
11: Φοβερό, ναι.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Καλημέρα σε όλα. μας πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
14: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
15: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
16: Συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
17: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα κυρία Τρεμπελή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά έτσι μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες και του έδωσαν, λέει, χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε.
1: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει, πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχει τη Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση, που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις, που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με το δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη. Ξυπακούεται. Είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη και μάλιστα στη Μητρόπολη της Δέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίπλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
0: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25 ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βέρειας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
1: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας? Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
0: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά, θεωρείτε, τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
1: Κύριε Σερέτη,
0: θα τρελαθώ τελείως, το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι, να πούμε, Μητροπολίτης κι αυτός.
1: Δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Σερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
0: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
1: Σε θρόνο. Ακριβώς, και η υπόλοιπη λυπή σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στο νομό Ιματίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια απόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας. Και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Σερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα φρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερο μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας, από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος, και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίστηναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι, οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε τέλος πάντων από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα
1: τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λένε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
0: Σοβαρά τώρα?
1: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη, και είπα, κύριε Λέισον, το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
0: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
1: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
0: Και
1: πείτε μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση. και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο το νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπανε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν, αυτό σημαίνει κάτι.
0: Καλά, τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
1: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό. Για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείτε τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί, για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
0: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
1: Απαιτεί με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς κύριε Σερέτη υπάρχουν ραδιόφωνα και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο για τη σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά πραγματικά.
0: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο, όλο αυτό το γλύψιμο να το πούμε έτσι, για να πάρουν μια θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός έτσι της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε, δεν γίνεται κύριε Σερέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο. Δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλιωθεί, ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι αρκετών χιλιάδων στρεμάτων να φυτέψουμε ούτε δέντρο. Εσκεμμένα λοιπόν οδηγούμε αυτή την πόλη στην καταστροφή. Δεν θέλουμε άλλη καταστροφή της Νάουσας, ούτε άλλο ολοκαύτωμα. Γιατί το σημερινό αυτό που συμβαίνει με τον νέο κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και να έχουμε πτυχία, ανθρώπους νέους με πτυχία, και να τους θέλουμε σερβιτόρους τα τουριστικά θέατρα και στα νησιά, αυτό πραγματικά όχι απλά μας απογοητεύει. Αυτό έπρεπε να δουν οι κυβερνώντες, έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά προτίμησαν το θρόνο, το μετάλλιο. Εύχομαι να είναι τα τελευταία τους και εύχομαι να τα καμαρώνουν στα σπιτάκια τους, να μην πούμε στις επαύλεις τις οποίες κατέχουν, και πουθενά άλλου. Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς που μας έχουν τελειώσει, ξεκινώντας πρώτα τοπικά. Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, και ο ένας ο δήμαρχος και ο άλλος. Υπάρχει πάντα διάλογος και πάντα επικοινωνία. Αλλά δεν εκφράζει.
0: Εγώ δεν τα πάω καλά με τους δημάρχους, δυστυχώς, κυρία Τρεμπελή. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα δημαρχεία, ξέρω πώς δίνουν εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις πλεκτάνες, με τη διαφθορά, και κανονικά θα έπρεπε η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλοι αυτοί που υπερκοστολογούν γενικά, θα έπρεπε να περνάνε από χίλιους ελέγχους και να μπαίνουν στη φυλακή αν είναι παράνομοι. Που είναι παράνομοι. Που η υπερκοστολόγηση πάει σύννεφο. Όταν βλέπουμε τώρα να χτίζουν νηπιαγωγεία 15 και 20 εκατομμύρια, τι νηπιαγωγεία είναι αυτά, και μας λένε είναι βιολογικό το τσιμέντο. Τι χαζομάρες ακούμε σε αυτή τη χώρα.
1: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι, γιατί το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία από αυτούς, να τρέξουν για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός κόσμος που θέλει να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, να ψηφίσει συνειδητά όμως, όχι ασυνείδητα, γιατί βολεύτηκε κάποιος ή τακτοποιήθηκε κάποιος. Δεν μπορούν να τους τακτοποιήσουν όλοι. Και επιτέλους να υπάρχει και αξιοκρατία, ούτε φωτογραφικές οι προσλήψεις ανθρώπων μέσα στους δήμους, οπουδήποτε. Πρέπει να σταματήσει, και αυτό πώς θα σταματήσει, όταν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η σύμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω, και ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή η κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος, όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο. Ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα ευτράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή, θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
0: τρέλα, τρέλα, τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλός ή κακός, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουνε, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη, θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω τον παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: έλα μωρέ και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο, αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας. Να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
1: Δυστυχώς, έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό χωρίς να παράγει τίποτε και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, που πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαγιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβγαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πως πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθει? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα, στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, πατεώνες και πολιτικά άντιδες? Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας? Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν είναι άλλοι στηρίζουμε ένας τον άλλον? Και φυσικά, θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και αποζημιώσεις που δίνονται, δίνονται πολύ καθυστερημένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του να μπει και να πει ότι ναι, έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για τον συνέλληνά μας.
0: Τελικά όμως οι αγρότες με όλο αυτόν τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επίοικια, να λίγο 2-4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε τον δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε τον δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε, αποφασίστε.
1: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ κτλ. Να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω, διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
0: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει 1000 δίκαια η κυρία Δήμητρα Τρεμπελή, ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε λέει βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό και αν πας λέει στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία λέει που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα λέει γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν παραπάνω χρήματα και μου απάντησε δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Και ρωτάω εγώ εσάς κυρία Τρεμπελή, είναι δυνατόν να αναγκάζουν, γιατί το ζω εγώ και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας, και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26 και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγής η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζονται τραγικά για έναν παραγωγό και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό Ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1/3 της παραγωγής του βιομηχανικού Ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε απ' έξω, από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα. Μπορεί να είναι και από τη Μερκοσούρ, κύριε Σερέντη, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι και από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε, γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη χώρα?
0: Όχι, φυσικά.
1: Τα εισαγόμενα.
0: 1% ελέγχουν.
1: Όταν δεν απαιτεί, καταρχήν ο Αγροτικός Σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους αγροτικών συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλωστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και μόνο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια. Δεν θα ψήνομαι εγώ όλη μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές, εργασίες για να μπορώ να συντηρίζω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες, ο βιομήχανος. Και πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στο νομό Πέλλας, έχουμε όχι μόνο εκεί, και στο νομό Ιμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη, γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι εστία. Είναι μια εστία μόλυνσης και για γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον? Δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμη και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολυδέδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος, τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή? Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
0: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά. Και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
1: Δεν φταίει ο παραγωγός, αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
0: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάναν ό,τι κάναν θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του. Κυρία Τρεμπελή, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
1: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αν και περισσότερο από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη? Να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές? Και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να φτύνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, και εδώ πέρα, ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
1: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες που πραγματικά... να δώσουμε έτσι τα έξιμα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως, κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι. Λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Φερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
0: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα, τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ, θα έρχονται οι εισαγωγές, θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων και θα λέει και πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές, δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
1: Κύριε Φερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ο ένας πολιτικός και μοναδικός ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
0: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες

0: Είμαι αισιόδοξη. Είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σεβέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
1: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό δεν τους τα δίνουνε, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, και δεν ξέρετε, πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία.
1: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνεις, τον κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε τον δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
0: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
1: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
0: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
1: Εντάξει, τότε...
0: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
1: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση με τους επικοινωνιολόγους ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν δίνουν τα λεφτά στον Κοσμάκη για να τους τα δώσουν προεκλογικά και να τους πούν και ευχαριστώ όλοι αυτοί. Έχουν την νοημοσύνη και την αντίληψη να καταλάβουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε την επόμενη φορά όταν θα πάνε στις κάλπες να μην πούνε μπράβο, να μην κάνουν ήρωα τον Άδωνη όπως την Άουσα και να μην κάνουν ήρωα ξανά το Μητσοτάκη. Αν έχουν την αντίληψη και τη συνείδηση, καλώς. Αν δεν την έχουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, κυρία Τρεμπελή.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Σεβέτη. Εγώ συμφωνώ και έχω και εγώ την ίδια ερώτηση προς όλο το ακροατήριο. Και μήπως θα πρέπει, κύριε Σεβέτη, ο καθένας πλέον να αναλάβει τις ευθύνες ως ενεργός πολίτης αυτή τη χώρα?
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς. Κρατάτε γερά, αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Ρεσέρα, λίμωνο. Αλλά όταν συνεπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό, καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους φύγαν στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, αλλά και για αυτούς που δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που παραμένουν στον τόπο τους, που έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του πατέρα τους, των γονέων τους, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό,
1: ναι,
0: στη ζωή.
1: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυρία Τρεμπελή.
0: Τίποτα δεν τελειώνει. Καλό κουράγιο, δύναμη, καθόλου άγχος.
1: Και τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι.
1: Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρεμπελή. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Ζάκυνθο σε δασική περιοχή, σημαίνοντας συναγερμό στην περιοχή Ελιές. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν από εδάφους και αέρος. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 για εκένωση. Πριν από μερικές ώρες στη Ζάκυνθο πάλι είχε ξεσπάσει άλλη φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Σε Πορτοκαλί συναγερμό το σύνολο της επικράτειας σήμερα. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν εκ νέου οι συσκέψεις για τον σχεδιασμό των μέτρων με έμφαση σε μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων. Τις ανάγκες του λαού δεν μπορούν να τις λύσουν ούτε το επιτελικό αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, αναφέρει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στα μεσάνυχτα μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα ένας 48χρονος άνδρας στο σπίτι του στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Τον άνδρα εντόπισε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω το ισχυρότατο σεισμός των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κολομβία. Όσο περνούν οι ώρες, ανακαλύπτουμε τη σκληρότητα του σεισμού. Χιλιάδες κτίρια κατέρευσαν, νοσοκομεία ισοπεδώθηκαν και ολόκληρες περιοχές παραμένουν χωρίς επικοινωνία, είπε μιλώντας στον Focus FM ο επίσκοπος Άσου Τιμόθεος. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων. Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις από τα μηνύματα του Φάουτσι για τον εμβολιασμό των εγγύων κατά της COVID. Από το υλικό που ανακτήθηκε από το υπηρεσιακό τηλέφωνο του πρώην επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, τον ΗΠΑ, προκύπτει ότι ενώ συζητούσε με κορυφαίους αξιωματούχους τους κινδύνους του εμβολιασμού κατά το πρώτο τρίμηνο της κοίησης, ωστόσο προέτρεπαν τις εγγύους σε εμβολιασμό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου και βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. 33 και στην Βέρεια, 34 στο Κιλκής, 32 στην Κατερίνη. Αυτή την ώρα στη Λάρισα η θερμοκρασία είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, 32 στη Φλόρινα και στην Κοζάνη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι όπου κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα.

0: κύριε Χούπα.
1: Την καλησπέρα μου και εγωμένα, κύριε Σερέτη. Τι κάνετε και στο ακροατήριό σας? Καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε, κύριε Χούπα. Εσείς πώς είστε?
1: Αν ήμουν καλά δεν θα ήμουν εδώ τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γυψοσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει. Τέλος πάντων, κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από μας. Και ήταν ο ικανοποιητικός αριθμός, μπορώ να πω. Αλλά και λιγότεροι να είναι δεν μας χαλάει, διότι δεν χρειάζεται τόση πολύ αστυνόμευση, επιτέλους. Άρχισε σιγά σιγά η δίκη με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να διαβάζουν τις μηνύσεις τους κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, διότι ο ίδιος ο δικηγόρος της Τσαπαρίκου, της υπεύθυνης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
0: ναι,
1: παρουσίασε κάποια Τσαπαρίκου φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται οικονομικά να συντηρήσει το παιδί της κτλ. Κτλ. Οπότε εκεί εξεγερθήκαμε όλοι, και προπάντων ο Νίκος ο Πλακιάς, και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου, εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο. Έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει στην εξεταστική το καλάμι. Και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό, βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση ως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Πας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργοποιηθούν. Διότι είναι η τρίτη φορά που τους το λέω, το ότι τηλεοπτικά, το ότι έχω κάνει μήνυση στον μακελάρι των Τεμπών, τον Καραμανλή. Έτσι, προσωπική μήνυση, εγώ.
0: Ναι.
1: Χρειάζομαι 30 βουλευτικές ψήφους να συσταθεί η Επιτροπή να τον παραπέψουν στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση είναι απασχολημένη με τα δικά της και δεν μου δώσαν σημασία καμία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, ένα λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και οι ακροατές λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές,
1: ναι,
0: να υπογράψουν ένα χαρτί,
1: ναι,
0: για να παραπεμφθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
1: Να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
0: τον Καραμαλή στη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές?
1: Το ξαναλέω, εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά.
0: Καλά.
1: Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους
0: και να
1: το προχωρήσουν.
0: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω, ναι, απόλυτα αυτό που λέτε, και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματία που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε με λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, δεν θα ήταν λίγο πιο έξυπνο να στείλετε ένα δελτίο τύπου, ρε, να στείλετε ένα email, κάτι να κάνει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπω.
1: Όχι, τον κακό τους τον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν, πώς θα κατεβούν στον κόσμο κάτω για να, τους, για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
0: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα κύριε Χουπά,
1: λοιπόν, να περιμένετε τον κόσμο. Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά τους.
0: Βρε, εγώ γιατί μπορώ την πολιτική.
1: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω του βουλευτικού ψήφου.
0: Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σα.
1: Τη δουλειά του, γι' αυτό πληρώνονται, να είναι στη Βουλή, κύριε, για να, είναι, να παίρνουν το ρόλο τη αντιπολίτευση.
0: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σα ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι 300 ψήφου θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμω.
1: Ναι.
0: Ότι. Δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εγώ για να σας βοηθήσω σας το λέω.
1: Πρέπει να σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος. Μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα τρεις φορές σας το ζητάω.
0: Ποιο, να στείλω, θέλετε να στείλω εγώ. Θέλετε να στείλω εγώ. Αν μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς. Να το προωθήσω εγώ.
1: Προωθήστε το.
0: Ωραία, πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
1: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
0: Βέβαια κύριε Χουπά, ωραία, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά ωραία. Θα μπορώ εγώ να βγαίνω, έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε
1: εσείς. Μου λύνετε τα χέρια.
0: Τέλεια, θα σας αλύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια κύριε Χουπά, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
1: Τι παρακάτω, εντωμεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση και για γέλια είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα. Για τους 30 ψήφους, μούγκα! Τα αφαιρέσανε όλα. Τέλος πάντων, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για
1: ναι,
0: πείτε μου όμως λίγο, έμαθα.
1: Και εμείς καρχάζουμε τετράκες.
0: Ναι, έμαθα ότι θες έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ περάστε έξω.
0: Για ποιο λόγο, μάλιστα, για ποιο λόγο κύριε Χούπα αυτό.
1: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκου, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκου και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
0: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε. Ναι.
1: Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπη. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αυτά είναι light πράγματα, κύριε
0: Τώρα Σερέτη. Πού έχουμε κολλήσει.
1: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την ΟΠΚΕ, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα ρε παιδιά, τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει τι. Λέω, μία φαρδιά μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δέστα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
0: Η δίκη δεν τώρα σε τι φάση βρίσκεται.
1: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα.
0: Φταίνε
1: όχι
0: μόνο σε μένα. Φταίνε. Και αυτοί φταίνε που δέρνουνε, σε κάθε διαμαρτυρία δέρνουνε γερόντια, δέρνουνε μοναχούς, ό,τι
1: μα δεν μιλάω για τα μάτια εγώ.
0: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω εγώ.
1: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει.
0: Εντάξει, ίσως.
1: Ότι τους πείω παραπάνω.
0: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στον μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε, θα έδαινε τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται, μπορώ να πω.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Όχι, είναι προκαταρτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
0: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
0: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
1: Δεν νομίζω.
0: Προχωράει, σχεδόν, προχωράει.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από ό,τι
0: καταλαβαίνω. Μπράβο, αυτό είναι μια θετική είδηση.
1: Ναι, αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μια σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάντη. Μου λέει, ρε λέει, 3,5 χρόνια λέει, έχουν περάσει λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια, λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει, μου λέει, όλοι. Μάγος είσαι, ρατάσω, λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μία γραμμή του τύπου, μία πολιτική, μία τακτική, που όπως λένε στο χωριό μου, σα πέρασα, και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήτανε να παρθούν δραστικά μέτρα, θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία, ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχαροι. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάν τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι. Σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι. Από τους 36 οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουν στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
0: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά... θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, ξέρετε πάντα ότι μιλάω με
1: ειλικρίνεια.
0: Βλέπω ότι παλαιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες διαμαρτυρίες, πάρα πολλοί κόσμος κατέβαινε στους δρόμους, υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι, το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα, στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στο δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί. Λοιπόν, και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα. Το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, γιατί καταλάβετε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύαν εκατομμύρια κόσμο. Μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καριστιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα το πρώτο όλη μέρα αυτό παίζουν.
1: Δεν ξέρω, μόνο ο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
0: Εννοείτε τους υπόλοιπους συγγενείς?
1: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
0: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
1: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
0: Την προβάλλουνε, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
1: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
0: Ναι.
1: Τι να πω εγώ.
0: Όχι, ωραία, οι υπόλοιποι συγγενείς δηλαδή.
1: Ο δικός μου ρόλος τελειώνει, διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα, όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
0: Άρα μας λέτε ότι πέρα... τους υπόλοιπους συγγενείς δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνουν βήμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Άρα εσκεμένα ασχολούνται ενεργά με το κόμμα Καριστιανού.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή, το εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι αξιοποιούν το κόμμα Καριστιανού επικοινωνιακά και το διαφημίζουν όλη μέρα για να λέει ο κόσμος ότι ασχολούνται με τα Τέμπη, ενώ στην ουσία στους υπόλοιπους συγγενείς δεν δίνουν βήμα.
1: Όχι, είναι, δίνουν βήμα σε ελάχιστους συγγενείς. Ο μόνος ο οποίος σταθερά και καθημερινά δίνει είναι ο Χαριτάτος με την Χατζηγεωργίου.
0: Καπελώνει, συγγνώμη τώρα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς, κύριε Χούπα. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη, και εγώ έχω όμως τη δική μου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι το ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το έγκλημα των Τεμπών. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι.
1: Τι συγγνώμη, αφού ο σκοπός τους είναι το κουκούλωμα από το πρώτο δευτερόλεπτο που έγινε το δυστύχημα.
0: Ναι, η συγκάλυψη.
1: Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Συγκάλυψη θέλετε πείτε το. Κουκούλωμα θέλετε πείτε το. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
0: Άρα βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με αυτό το κόμμα και παρουσιάζουν αυτό το κόμμα και δεν παρουσιάζουν τις δίκες, δεν παρουσιάζουν το πώς προχωράει το πράγμα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και τις δίκες τις έχουν διασπείρει 4-5 δίκες σε διαφορετικούς τόπους, να γίνονται στα μουλοχτά και να μην μαθαίνει κανένας τίποτα. Όπως έγινε και με την άλλη τη δίκη που την άφηκε στον αέρα, γιατί η πρόεδρος βαρέθηκε να τσακώνεται, ξέρω εγώ, με τους δικηγόρους και αρνείται να συνεχίσει να δικάσει. Δήλωσε παραίτηση. Ναι, αλλά και ο κόπος και ο μόχθος των συγγενών που ανελιπώς πήγαιναν εκεί και παρακολουθούσαν τα έξοδα, τα χασομέρια, την άφηκαν στον αέρα από μια γυναίκα η οποία, αφού τα ήξερες, κυρία μου, εκ των προτέρων, τι θα αντιμετωπίσεις, γιατί ανέλαβες. Δεν κατάλαβα. Και τώρα θα συνεχιστεί η δίκη αυτή, πάνε στράφη 23 ακροματικές διαδικασίες, πάνε στράφη και θα συνεχιστεί αν, όταν, ίσως και τραχαγύρευε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, με τα βίντεο του Καπερνάρου. Δεν είναι επεξεγέλασε. Εκεί τους είχαμε στριμώξει πάρα πολύ άγρια, τερεζάκηδες και λυποί. Και όλο και το κακό συναπάντημα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τη βρώμικη δουλειά μετά. Τους βίνανε βίντεο. Κατάλαβες. Τι να θυμηθώ. Που έδωθη εντολή κατάσχεσης την Παρασκευή και η κατάσχεση έγινε τη Δευτέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα φύλαγε ο Λύκος τα πρόβατα. Απλά πράγματα.
0: Τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω απογοητευτεί και ο κόσμος θεωρώ ότι έχει απογοητευτεί, γιατί εκμεταλλεύονται το σύστημα επικοινωνιακά όλο αυτό που συμβαίνει. Και ίσως να είναι και η απάντηση στο πρώτο ερώτημα που σας έκανα για τη λαϊκή συσπήρωση. Ίσως και αυτό να φέρνει ένα χτύπημα στη λαϊκή συσπήρωση και να μην ξαναδούμε ποτέ τέτοιου είδους συλλαλητήρια όπως είχαμε δει στο παρελθόν για αυτό το έγκλημα.
1: Το να κρυώσει λιγάκι το θέμα από πλευράς επικαιρότητας θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό. Έτσι. Λοιπόν, οι Σέρες, τι νοιάζει το νομό Σερών τα Τέμπη. Δεν είχε ούτε ένα θύμα. Η Φθιώτιδα δεν είχε τρία θύματα όμως. Για κάτσε καλά, από τα τρία θύματα αυτά να κλάψουν από 100.000 το ένα, πάμε στις 300.000. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Η Θεσσαλονίκη είχε τόσα θύματα. Τα Γενιτσά επάνω, η Βέρεια, η Αθήνα, τι να λέμε τώρα. Αλλά ένας νομός ο οποίος δεν είχε κανένα θύμα, τι το ενδιαφέρει. Γι' αυτό άλλωστε φυλάνε και τα χέρια του Καραμανλή.
0: Ακόμα του τα φυλάνε τα χέρια.
1: Όχι, τότε που τα φυλήσανε. Τώρα βγαίνει ο Καραμανλής και λέει, με καταδιώκουνε, λέει, γιατί είμαι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ονομάζομαι Καραμανλής, λέει, με ακολουθεί το όνομα. Εμβρεδόλιε, ονομάζεσαι Καραμανλής, γι' αυτό και είσαι έξω. Αν λεγόσουν Χούπα, θα ήσουν στα Μπουντρούμια από την πρώτη μέρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Άρα θεωρείτε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος μόνο και μόνο επειδή έχει το επίθετο αυτό.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Ίσως και γιατί έχει εξυπηρετήσει το σύστημα σε πάρα πολλές φάσεις.
1: Αυτά είναι ανταποδοτικά, ντε.
0: Ναι.
1: Ή σε κρατάω, με κρατάς. Εγώ σε κρατάω από το πόδι, εσύ με κρατάς από τα αυτή. Άντε, και πάει λέγοντας. Αλλά και αυτά είναι αλυσβερίσια, ανταποδοτικά. Τέλος πάντων, έκανε ο Πρωθυπουργός, έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε καν να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο μέσα. Έπρεπε να του πει, πήγαινε και αν τυχόν αθωωθείς, εδώ είμαστε πάλι. Αλλά πήγαινε, κάτσε στο εδόλιο και βλέπουμε. Αντί αυτού, τον αγκάλιασε με το ψηφοδέλτιο, τον έβαλε μέσα, έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε αυτόν, και μπήκε μέσα στο Μαντρί και είναι στο απειρόβλητο πια. Και το άρθρο 86 του συντάγματος και τα λοιπά που κρύβονται οι εγκληματίες από πίσω, ενώ έλεγε προεκλογικά στις εκλογές ότι θα το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα το καταργεί 7 χρόνια μετά. Γιατί να το καταργήσει, αφού τον βολεύει.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί, για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, και πιστεύετε ότι τελικά θα το καταφέρει αυτό το σύστημα να συγκαλύψει εντελώς, ή μέσα από τις δίκες θα αποκαλυφθούν αλήθειες που μπορεί να τους οδηγήσουν μέσα?
1: Αναλόγως σε τι δικαστές θα πέσουμε. Αλλά το ότι το 70% αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι δικαστές πρέπει να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι. Αλλά δεν το βλέπω. Όταν έχεις έναν Τσαβέλα δεν το βλέπω. Από τον οποίο εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου τον Τσαβέλα έχω προσωπική άποψη. Διότι ήμουν παρόν. Όταν πήγαν οι δικηγόροι μας και τον βρήκανε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε να μην ξαναποφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, διότι θυμώνουν οι αντίδικοι. Μωρέ, θυμώνει η Hellenic Train και θυμώνει και ο Καραμανλής, μωρέ. Καταλάβες, λέγεται αυτή η κουβέντα. Ναι, ναι, κύριε Σερέτη, λέγεται αυτή η κουβέντα.
0: Δεν λέγεται.
1: Ναι, ένας χλιμίτζουλος και μισός είναι. Δεν είχε καθόλου μπόι. Δεν είχε ανάστημα. Άλλο το ύψος που έχει, που ήταν ένας μπάκακας, και άλλο το ανάστημα που οφείλει να έχει ένας ανώτατος δικαστικός. Και τελικά ήρθαν και αυτά που είπα επιβεβαιώθηκαν. Βέβαια εγώ, φεύγοντας τελευταίος, γυρίζω, τον κοιτάω κατάματα και του λέω, κύριέ μου, δεν θα σας ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση. Βέβαια άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
0: Τι ήταν αυτό το άλλο?
1: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
0: Γιατί είσαι άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
1: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
0: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό? Γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
1: Τι να πω. Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό, δηλαδή κάποιοι αναρωτιούνται, είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από τα DNA, μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
1: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά. Όχι επιστημονική, γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκαμε ποτέ την άκρη, έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει, και λέει δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα, έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του παντρεμένου, στον νταμάρι του παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα. Τι να πεις, παιδί μου, έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. προς κάθε κατεύθυνση, μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός, ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι, αλλά προτείνω κάτι άλλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω, πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει. Δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
1: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα, αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού στους κατηγορούμενους. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα, πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε, κάποιοι θα νιώθανε μίσος, άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα την τρώω. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
1: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
0: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
1: Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι να σκοτώνεις 57 ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές στον Άριο Πάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει τη light του κύριος Καραμανλής, ο μακελάρης των Τεμπών.
0: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
1: Μέχρι στιγμής. Είδομεν όμως.
0: Τι περιμένετε, δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
1: Εχιέπεται η δική μου ημίνηση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά, δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
0: Ναι.
1: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Είναι κακούργημα.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
1: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας, που ήθελα να την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
1: Αυτό σας λέω.
0: Ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ναι, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί, όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση και είναι πάρα πολύ λυπηρό γιατί υποστηρίζουν την άποψη της τηλεόρασης. Δέχονται δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και επίσης θεωρώ τραγικό το ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την πυρόσφαιρα. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Χούπα. Είναι τραγικό για εμένα να έχει δει όλη η Ελλάδα μια πυρόσφαιρα, να έχουν καεί άνθρωποι και να μην έχει βγει ακόμα για ποιο λόγο κάηκαν.
1: Μα αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει ο Μιλόπουλος, υπάρχει ο Αχιλλέας, πώς τον λένε. Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά. Και περιμένουν το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στη δικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του Εωδάσαμ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα Ελέα Σιλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
0: Έφυγε για τη ζωή.
1: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
1: Άκουσε αυτό.
0: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
1: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
0: Είναι ύποπτο.
1: Τόσες συμπτώσεις. Και το παιδί της Εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα.
0: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
1: Φυσικά.
0: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
1: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Άλλο.
0: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Ναι, θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, σωστά?
1: Ναι, 3,5, ναι.
0: 3,5 χρόνια, ναι. Αν εσείς, σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα, είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους, και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία, σαν σώμα, δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω κι αυτό.
1: Δηλαδή, σαν σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από το Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος, θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα, τα έχω. Δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος, όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει. Τη δουλειά του κάνει. Ήρθανε κλούβες των Μάτα από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
0: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι.
1: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας. Και θα το πω για μία φορά ακόμη για τον Βλαχογιάννη, τον διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάφτηκε τώρα, τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες για να μπορέσουν να σκάψουν και να αλλοιώσουν το χώρο. Διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει, παιδιά, δεν πειράζεται τίποτα. Τέλος. Εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βαραμίγες, και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. Και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσανε από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία, παντού. Με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο, και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάναν όλα.
0: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές, ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
1: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις. Και εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
0: Δηλαδή, άμα μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό, να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Καλά είναι δυνατόν.
1: Πρώτα, όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
0: Βρε, δεν πηδάω από τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι δασάρχης. Πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω από τον κρεμό.
1: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
0: Ναι, αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουν συμβαδίζει με την παρανομία. Πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα?
1: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
0: Και αυτοί συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σου το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν τον πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό, έτσι, αν τον πει πάνε μοίρασε ναρκωτικά, πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
1: Δεν πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
0: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
1: Μα φυσικά είναι και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί επιθεωρητές, σταθμάρχες. Πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Yeah. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουνα δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα για τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα στείλε στο καθαριστήριο η γυναίκα μου, το τάπλινε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
0: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
1: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
0: Αυτό καλό, γιατί από τη μία, κύριε Χούπα, γιατί θα σας
1: λέω. Άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους κτλ. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη περιοχή εκεί.
0: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο, ή για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Για όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
0: Ναι.
1: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει, είναι πολύ τραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της. Που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω. Και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιος θα καταθέσει και ποιος δεν θα καταθέσει. Και εδώ ο κύριος Μπακαΐμης, ο συμπαθέστατος νόμιζα ο κύριος Μπακαΐμης, μας φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Ενώ μας έλεγε ότι παιδιά, είμαι και εγώ παιδί, έχω και εγώ παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε και κανένα δάκρυ εκεί, τέλος πάντων, κροκοδίλιο όπως αποδείχθηκε, αλλά τελικά έπαιξε και αυτός το ρόλο του βοηθώντας το ίδιο το σύστημα.
0: Βαλτός για μένα ήταν το σύστημα.
1: Βαλτός ενδεχομένως, αλλά μας παραμύθιαζε, μας καταλάγιαζε εμάς. Λοιπόν, πέταξε και τη σακούλα με τα οστά, με τα DNA, πολλά πράγματα.
0: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
1: Αυτό που το βάζεις.
0: 649.000 ψηφιακά αρχεία, για τους ακροατές το λέω, ηχητικά, βίντεο και ό,τι άλλο.
1: Αυτό που το βάζεις.
0: Που είχαν κατασχεθεί και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία και τα αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000 αποδεικτικά στοιχεία δεν τα βάλει στη δικογραφία.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα, τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
1: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η δικαστική λειτουργή να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κράτος.
0: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει και εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
1: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Στο όνομα των παιδιών μας.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ είμαστε πεσμένοι κάτω, συντετριμένοι, παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας και σηκωνόμαστε και διεκδικούμε δικαιοσύνη.
0: Ναι, διεκδικείται δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη είναι διορισμένη από τον Πρωθυπουργό, κύριε Χούπα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Άμα έχετε εσείς κάπως στο μυαλό σας, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί 30.

0: σήκω, φύγε εσύ, μπες εσύ.
1: Πιες εσύ στη σύνταξη, πάρε
0: Βλαχογιάννη, φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα, μπες εσύ Χαρακόπουλε.
1: Έτσι ακριβώς, είδατε, τι καλά τα βολεύουν.
0: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήταν παλικάρι, οφείλω να ομολογήσω, ήταν ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήταν παλικάρι.
1: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο.
0: Τι δηλαδή.
1: Και με την άλλη την κυρία. Και με όλους αυτούς. Η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε. Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί.
0: Τώρα τι κάνει ο νέος στην κεραμίδια.
1: Αυτό ρωτάω. Για...
0: άντε.
1: Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε. Διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο. Δώσαν έναν αγώνα. Σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών. Είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς, από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω στα δόντια, κύριε Χούπα. Κατεβαίνουν για αρχηγοί και φτιάχνουν κόμματα και δεν έχουν λύσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου απαντήσει. Τους καλώ όλους στον αέρα εδώ πέρα. Ποιον θέλετε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε την κυρία Καριστιανού, θέλετε το Μητσοτάκη, όλους τους καλώ εδώ στον αέρα να μου απαντήσουν. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση της δικαιοσύνης εφόσον διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου Μητσοτάκης. Δεν έρχεται κανένας. Και επειδή το ίδιο με μένα ζουν και άλλοι νέοι άνθρωποι, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξη.
0: Εγώ θα ήθελα για αυτούς, για τα νέα τα παιδιά, πρώτα απ' όλα να διαφυλάττουν τη σωματική τους και την πνευματική τους ακεραιότητα. Σε περίπτωση που σκοτωθούν για κάποιους λόγους, είτε αυτόβουλα πέφτουν από τον μπαλκόνι λόγω άγχους, είτε δεν προσέχουν με το αυτοκίνητο, είτε με μια μοτοσυκλέτα, είτε για χίλιους δυο λόγους, ένα άτομο να ξέρει η νεολαία ότι τους κλαίνε από πίσω, κλείνουν πόσα σπίτια και τους κλαίνε 100.000 κόσμους. Δεν είναι, η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε. Από εκεί και πέρα, δεν θα είναι σκόπιμο απλώς να ζούμε. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Για να θέλουμε ποιότητα ζωής πρέπει να την διεκδικήσουμε την ποιότητα ζωής. Και πώς θα την διεκδικήσουμε? Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τα παιχνίδια που παίζονται κοινωνικά και πολιτικά και να δούμε μέσα μας τι φιλοδοξίες έχουμε εμείς. Έχουμε την πάρτη μας, έχουμε τον εαυτό μας να μας διορίσει ο βουλευτής ή έχουμε κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή θέλουμε μία δωρεάν παιδεία. Θέλουμε μία δωρεάν υγεία, ίσες ευκαιρίες, να εξυψώσουμε τη χώρα μας, η οποία χώρα μας κάποτε ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια και τώρα είναι η τελευταία της Ευρώπης. Κάποιες Αλβανίες και κάποιες Βουλγαρίες και πρώην Γιουγκοσλαβίες έχουν περάσει πολύ πιο μπροστά από μας και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και η μάχη, εντός εισαγωγικών μάχη, είναι ανα πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο. Και εκεί που μιλάμε με τη γειτόνισσα που σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο, λες 5 κουβέντες. Και παραπέρα με τον καθηγητή, με τον γείτονα, με τον έναν με τον άλλον, και συλλογικά ανήκει η αρμοδιότητα αυτή στη νεολαία. Εγώ δηλαδή, και αν ψηφίσω κύριε Σερέτη, τώρα είμαι 70 χρονών, θα τη βγάλω την τετραετία. Για κάτσε. Ο ένας ο φίλος μου πάει από εγκεφαλικό, ο άλλος πάει από καρδιά, ο άλλος πάει και από εκείνο. Κάτσε ντε, μπαίνουμε σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου, πάνω, άνω των 70. Λοιπόν, τα 20χρονα τα παιδιά, στα 20χρονα παιδιά ανήκει η ζωή. Να φτιάξουν, να αγωνιστούν και να κάνουν ποιότητα στη ζωή τους. Να μην αρκούνται με ξαναζεσταμένα μακαρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
0: Να είστε καλά, χάρηκα
1: που και ευλογία καλά. Να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για όλα που μου δίνετε βήμα και μιλάω.
1: Και εννοείται, όποτε θέλετε εδώ, είμαστε διαθέσιμοι για εσάς, είμαστε δίπλα σας. Ό,τι ώρα γουστάρετε, κύριε Χούπα, στον αέρα κατευθείαν, με παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε κατευθείαν.
0: Ωραία. Και θα τα πούμε για τις ενέργειες, για την αντιπολίτευση. Και κερνάω.
1: Εντάξει. Έγινε. Καλό μεσημέρι.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στους 132 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία. 570 τραυματίες, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, δίνοντας μάχη με το χρόνο, μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία. Όσο περνούν οι ώρες, ανακαλύπτουμε τη σκληρότητα του σεισμού. Χιλιάδες κτίρια κατέρευσαν, νοσοκομείες οπεδώθηκαν και ολόκληρες περιοχές παραμένουν χωρίς επικοινωνία, είπε μιλώντας αποκλειστικά στον Focus FM ο επίσκοπος Άσου Τιμόθεος. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που εκδηλώθηκε στη Ζάκυνθο σε δασική περιοχή, σημαίνοντας συναγερμό το μεσημέρι στην περιοχή Ελιές. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν από εδάφους και αέρος. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 για εκένωση. Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγες ώρες νωρίτερα στη Ζάκυνθο είχε ξεσπάσει άλλη μια φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται και για αύριο Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν εκ νέου συσκέψεις για το σχεδιασμό των μέτρων με έμφαση σε μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων. Τις ανάγκες του λαού δεν μπορούν να τις λύσουν ούτε το επιτελικό αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή τις διαρροές για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα ένας 48χρονος μέσα στο σπίτι του στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Τον άνδρα εντόπισε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα, X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε σήμερα ημέρα Τρίτη. Έχουμε φτάσει στις 11 του μηνός Αυγούστου του 2026. Ελπίζω όλοι και όλες να είμαστε καλά, όλες και όλοι. Και βεβαίως εμείς θα δώσουμε λίγο την επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα σήμερα από το ξεκίνημα της ημέρας, από το πρωί. Ό,τι εξελίξεις έχουμε όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα. Γνωρίζουμε ότι σήμερα υπάρχουν και τα δύο παιχνίδια των ομάδων των ελληνικών στην Ευρώπη. Champions League Ολυμπιακός με την ΑΕΜΕΚΙΝ εκτός έδρας, Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία και αυτός με την ΤΣΕΣΕΚΑ. Υπάρχουν επίσης και αυτά τα οποία θα γίνουν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την ομάδα της Άντερλεχτ για την Πέμπτη. Τα μεταγραφικά τα οποία προς το παρόν είναι λίγο σταματημένα. Υπάρχει ένας τελικός League Cup αύριο στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη. Υπάρχει επίσης από τουλάχιστον ξέρουμε όλοι ένα φιλικό αύριο του Άρη με την ομάδα της Νάπολη στην Ιταλία. Παιχνίδια ευρωπαϊκά πολλά. Περιμένουμε τις εξελίξεις όλοι και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας και της μεθαυριανής. Και σήμερα φυσικά θα έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης να πω ότι έχουμε και τα μπασκετικά. Θα μάθετε σήμερα πώς είναι οι τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης που αρχίζουν προετοιμασία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Στέλιου του Παρθενάκη, αλλά έχουμε και το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο με τον Στέλιο Στεριάδη, για τον Ηρακλή με τον Μάκιο Ανίδα. Θα σας μεταφέρουμε και τα θέματα του Άρη με τον Γιάννη Παντελίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις τελευταίες πληροφορίες. Πρώτον, να πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στην Ελλάδα και στην Κρήτη, όπως τουλάχιστον έγραψαν μέσα ενημέρωσης της Κρήτης. Βρίσκεται εκεί, κάνει διακοπές και μετά θα πάει βρίσκεται δηλαδή από τις αρχές του μήνα στην Κρήτη και μετά θα πάει στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής. Ήρεμα θέλει με την οικογένειά του να περάσει αυτές τις ημέρες και καλά κάνει. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις εντός των τυχών στον ΠΑΟΚ μέσα, όπου θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε κάποιες κινήσεις. Και οι κινήσεις αυτές είναι μεταγραφικές καθαρά. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένους παίκτες. Για μένα προσωπικά αυτό που καίει περισσότερο απ' όλα είναι το θέμα του center for. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να αποκτηθεί ένας center for. Νομίζω ότι είναι άκρος απαραίτητος ο center for για την ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω τι λένε άλλοι, αν πρέπει να πάρει δεξί μπακ, αν πρέπει να πάρει χαφ, αν πρέπει να πάρει ξέρω εγώ στόπερ, που και αυτά χρειάζονται. Για μένα ο πιο απαραίτητος παίκτης αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ είναι ο center for. Δηλαδή το λέω εδώ και 10 μέρες πριν τη μεταγραφή του Γιαννούλη, που όλοι λέγαμε ας πούμε πώς θα πάει να δώσει τόσα εκατομμύρια, πάρει το Γιαννούλη. Οκ, καλά έκανε και έδωσε 6 εκατομμύρια, πάρει το Γιαννούλη. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και η περίπτωση του center for, που πας να πάρεις ας πούμε τον Ούρε, τον 22χρονο από τη Σουηδία, και σου λέει η ομάδα του από τη Σουηδία εγώ θέλω 10 εκατομμύρια. Πόσο να σου πει ότι θέλει? Τη στιγμή που μαθαίνει η σουηδική ομάδα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 6 εκατομμύρια για να πάρει αριστερό μπακ, σου λέει δώσε 10 εκατομμύρια να πάρει center for. 22 ετών, έτοιμος να μπει. Τον παίχτη τον έχω δει, όντως παστελώνει. Είναι παίχτης δηλαδή ο οποίος σίγουρα στέλνει, είναι καλός στο τελείωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μπορεί να σκοράρει ένας παίχτης και να έχει το εύκολο γκολ. Απ' την άλλη πλευρά όμως, δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει για έναν τέτοιο παίχτη 22χρονο, γιατί έχει παίχτη 20 χρονών που λέγεται Μύθου, ή πρέπει να βρει έναν παίχτη 27χρονο, ας πούμε 28χρονο, που να έχει εμπειρίες να τον πληρώσει και να έχει εμπειρίες κλπ. Βέβαια, 27χρονος, 28χρονος καλός παίχτης αυτή τη στιγμή σίγουρα έχει συμβόλαιο με την ομάδα του. Και σίγουρα για να πουληθεί πρέπει να πάρει λεφτά η ομάδα του. Να ματώσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ και να τον πάρει. Εγώ δεν θυμάμαι στα τόσα χρόνια, το είπα και χτες, το λέω και σήμερα, δεν θυμάμαι στα τόσα χρόνια να υπάρχει ας πούμε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ center for στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ποτέ. Ή δεξί μπακ θα έπαιρνε, ή αριστερό, ή στόπερ, ή κανένα χαφ.
ή κανένα εξτρέμ τέλος πάντων. Σέντερ φορ δεν πήρε ποτέ ούτε δεκάρι. Φυσικά δεκάρι δεν χρειάζεται να πάρει. Βεβαίως μετά τον Κωνσταντέλια είναι ο Πέλκας ο οποίος είναι στα τελειώματά του χωρίς αμφισβήτηση. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και επειδή θεωρείται παίχτης που προέρχεται από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και ότι μπορεί να βοηθήσει κάποια στιγμή κλπ. Και ότι είναι και ΠΑΟΞής και οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι ο Πέλκας μπορεί να βοηθήσει κατά διαστήματα την ομάδα. Όχι όμως ουσιαστικά 1000% όπως θα βοηθούσε ένα δεκάρι αν θα τον έπαιρνε τώρα 22-23 ετών πίσω από τον Κωνσταντέλια για να είναι ο επόμενος Κωνσταντέλιας ή μπορεί να είναι από τον ΠΑΟΚ Β ή από την ΚΑΠΑ 19. Αυτό για τον παίχτη πίσω από τον Κωνσταντέλια. Για τον φόρο όμως, αυτός που πρέπει να αποκτηθεί ο center for πρέπει να είναι πολύ καλύτερος και από τον Μύθου και από τον Γερεμέγεφ. Για τον οποίο Γερεμέγεφ λέγονται διάφορα ότι μπορεί να είναι ένας παίχτης που μπορεί να φύγει ας πούμε και να πάει στην Σουηδία γιατί δεν θέλει να είναι τρίτος στη σειρά ή δεύτερος να παίζει ο Μύθου δηλαδή και αν παίζει αυτός, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα παίχτη που λέγεται Μύθου και πρέπει αυτόν τον παίχτη και να το στηρίξει αλλά και επειδή το παιδί έχει δείξει ότι έχει προσόντα νομίζω ότι είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία για τον Μύθου να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και να δικαιώσει και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τον προπονητή. Έτσι νομίζω. Και νομίζω θα το κάνει ο Μύθου γιατί είναι ταλεντάρα. Βεβαίως θέλει δουλίτσα ακόμη, αρκετή, ειδικά στα τελειώματα. Θέλει δουλειά και ειδικά στο πώς θα μπορεί να εκμεταλλεύεται και τις πάσες του Κωνσταντέλια και του Τάισον και των υπολείπων ικανότατων ποιοτικών παιχτών του ΠΑΟΚ, του Ζίβκοβιτς, ποιοτικών παιχτών που έχει ο Δικέφαλος του Βορρά. Τώρα, επειδή μιλάω για μεταγραφικά, πρέπει να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μάλλον θα έρθουν νωρίτερα από το center for. Και μιλάω για έναν χαφ και για έναν αμυντικό, ο οποίος μπορεί να παίξει και στόπερ και δεξιμπακ. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι υπάρχει δηλαδή μια προσυμφωνία και για τον αμυντικό χαφ και για τον παίχτη τον αμυντικό, ο οποίος μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις και στόπερ και δεξί μπακ. Ο center for μάλλον πάει πιο πίσω. Δεν ξέρω τι γίνεται, ας πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι πολλά πράγματα δεν γίνονται σωστά και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και το βεβαίως εγώ τα λέω από αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή καθυστερεί ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Θα μπορούσε να τελειώσει υποθέσεις πολύ νωρίτερα και τις καθυστερεί. Δεν ξέρω ποιος ή ποια τις καθυστερεί μέσα από τον ΠΑΟΚ τις υποθέσεις. Αλλά κάτι γίνεται. Και αυτό το κάτι πρέπει να σταματήσει να δημιουργεί προβλήματα στον ΠΑΟΚ, κατά την εκτίμησή μου. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο Σαββίδης ή είναι η Γκοτζαρόβα ή είναι κάποιος άλλος. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει θέμα και πρέπει το θέμα αυτό να το λύσει χωρίς αμφισβήτηση. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τώρα τι θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στον δικέφαλο του Βορρά, όπου πραγματικά πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά η κατάσταση είναι τέτοια που μας οδηγεί στη σκέψη να είμαστε λίγο συγκρατημένοι για το τι θα γίνει όσον αφορά τα μεταγραφικά. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Θα το δούμε όμως στην πορεία τι ακριβώς γίνεται. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ ότι ο δικέφαλος του Βορρά πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε σε αυτή την περίοδο, την μεταγραφική, με τους παίκτες τους οποίους ανέφερα πριν από λίγο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σήμερα, να πούμε δηλαδή ότι παίζει το όνομα του Τάδε ή του Δίνα. Προσέξτε, είναι καλό το να μην βγαίνουν ονόματα γενικά. Είναι καλό δηλαδή, εάν μπορεί να γίνει, τα ονόματα να μην βγαίνουν καθόλου, μα καθόλου, και αυτοί οι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ να είναι γνωστοί μόνο στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και να ολοκληρώνονται κανονικά οι μεταγραφές χωρίς προβλήματα. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το πιο σωστό στην όλη αυτή η ιστορία. Θα το δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει με τις μεταγραφές. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι έχουμε τις τελευταίες πληροφορίες από πλευράς Ηρακλή, είναι κάποια φρέσκα κουλούρια αυτά και έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, όπου μετά το ναυάγιο του Μαμαντού Τιάμ, ο Ηρακλής κινείται για την απόκτηση ενός άλλου σεντερφόρ που δεν αποκλείεται και αύριο ημέρα Τετάρτη να έχει κλείσει αυτός ο παίκτης, γιατί ο προπονητής ο κύριος Βάλτερ Ματζάρη ζήτησε να είναι η ομάδα έτοιμη μέχρι τις 22, δηλαδή πρέπει αυτός ο παίκτης να έρθει μέχρι την Παρασκευή. Δεν θα παίξει βέβαια στο κύπελο, αλλά θα είναι στην ομάδα κανονικά τη Δευτέρα και θα είναι και στη διάθεση του προπονητή, να έχει δηλαδή καμιά δεκαριά μέρες για να κάνει προπονήσεις με τον Ηρακλή, και νομίζω ότι αυτό είναι και ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει ο Ηρακλής να παρουσιαστεί δυνατό στο καινούργιο πρωτάθλημα, γιατί έχει φτιάξει μια καλή ομάδα από τη μέση και πίσω. Μπροστά έχει ένα πρόβλημα, πιστεύουν όλοι ότι θα το λύσει. Αυτό είναι ένα θέμα σημερινό του Ηρακλή που βγήκε, και επίσης ο Άρης, ο οποίος έφυγε για την Ιταλία, αλλά δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου για το παιχνίδι με την Νάπολη, το οποίο θα γίνει αύριο στην Ιταλία. Η ομάδα πέταξε κανονικά, το μάτς αύριο θα αρχίσει 9 η ώρα το βράδυ, δηλαδή 10 ώρα Ελλάδας, και θα διεξαχθεί στο Τεόφιλο Παλατίνη Στάντιουμ. Θα καλυφθεί τηλεοπτικά, επειδή το ρωτάτε πολύ, από τα κανάλια της Νόβα. Το συνδρομητικό κανάλι Νόβα θα καλύψει το μάτς του Άρη. 10 η ώρα, επαναλαμβάνω, Ελλάδος αρχίζει, 9 η ώρα Ιταλίας, στο παιχνίδι Νάπολη Άρης, και θα γίνει στο Παλατίνο, Τεόφιλο Παλατίνη Στάντιουμ, ένα γήπεδο 7.200 θεατών, όπου είναι sold out το παιχνίδι, όπως ανακοινώθηκε. Δηλαδή θα είναι κατάμεστο. Οι άνθρωποι της Νάπολη το ανακοίνωσαν. Ο Άρης ζήτησε κάποιες θέσεις, γιατί θα πάνε φιλάθλοι του Άρη από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και από την Ιταλία. Αρκετοί φίλοι του Άρη θα πάνε να δουν το παιχνίδι, και Έλληνες φιλάθλοι εκεί και φιλάθλοι του Άρη. Οι άνθρωποι της Νάπολη είπαν ότι θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι φίλαθλοι που θα βρεθούν εκεί, εφόσον είναι του Άρη. Δεν μπορώ όμως να γνωρίζω περισσότερα, ίσως πολλά περισσότερα μπορεί να ενημερώσει για πολλά περισσότερα η ΠΑΕ Άρης, η οποία μιλάει κατευθείαν με την Νάπολη και έχουν αυτή την επικοινωνία. Νομίζω ότι σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί θα ξέρουμε πολλά περισσότερα για όσους πάνε στην Ιταλία. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι εκτός όλων των άλλων παρακολουθούμε για τον μπάσκετ, να πω ότι έρχονται οι παίχτες ο ένας μετά τον άλλον, και οι παίχτες του ΠΑΟΚ ήρθαν όλοι, και οι παίχτες του Άρη σιγά σιγά θα έρθουν, και του Ηρακλή παίχτες έρχονται και θα έρθουν και αυτοί, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Όμως σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ραντεβού με την ιστορία του Μίλτου Τεντόγλου το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πήδησε 8-26, πάει να πάρει το 4ο χρυσό μετάλλιο ο Τεντόγλου. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία του Τεντόγλου, ο οποίος είναι σε άριστη κατάσταση και θα μπορούσε, όπως είπε και ο ίδιος, να κάνει πρόκριση από το πρώτο του άλμα, αλλά θεωρεί ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί να κάνει χρυσό μετάλλιο. Σήμερα το βράδυ ο Τεντόγλου στο Στίβο στην Αγγλία θα μπορέσει να κάνει στο Μπέρμιγχαμ αυτή την ανατροπή και να πάρει το τέταρτο, και λέω ανατροπή γιατί κάποιοι ενδεχομένως σκέφτονται άλλα πράγματα, το τέταρτο μετάλλιο, το οποίο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής ο Τεντόγλου. Να πω ότι ο Τεντόγλου σήμερα για το πρόγραμμα, το οποίο ξέρετε, 10 και 10 10 και 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, αρχίζει ο Τεντόγλου σήμερα 10 και 10 και μπορείτε να το δείτε στο F2 Sport, όπως καταλαβαίνετε, 10 και 10 στο F2 Sport κανονικά. Θα περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιδιά. Να πούμε ότι θα έχουμε και την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και την Κατερίνα Στεφανίδη σήμερα 9 και 5. Η Κατερίνα Στεφανίδη 9 και 5 στο επικοντό σήμερα το βράδυ από την R2 Sport, και ο Τεντόγλου 10 και 4. 10 και 10 και 4 ο Μιχάλης Τεντόγλου. Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη στις 9 και 5. Αυτά είναι τα δύο σημερινά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Πάρα πολύ σημαντικά όλα. Λοιπόν, 4.30 ώρα, 4.30 ακριβώς, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε επιστρέφουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα δύσκολη, παύλα εύκολη, παύλα περίεργη, παύλα χαβαλέ εβδομάδα. Αλλά για αυτούς που είναι, γιατί φτάνουμε στο 15 Αύγουστο, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, της Παναγίας, 15 του μηνός, το 15 Αύγουστο. Αλλά εμείς, επειδή η εκπομπή είναι αθλητική, έχουμε δράση, έχουμε αθλητική δράση, έχουμε Ευρώπες, έχουμε πολύ πράγμα αυτή την εβδομάδα και την επόμενη φυσικά, εννοείται. Αλλά θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, που μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και πρώην ομοσπονδιακός, ο Αλέξη Αλεξίου, που είναι μαζί μας. Αλέξη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και βέβαια να πούμε, ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά είσαι συνεπής για τους ακροατές μας. Έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα που λένε βγάζε τον Αλεξίου συνέχεια, γιατί μας τα λέει ωραία και αυτά τα οποία λέει βγαίνουν. Γιατί βλέπει ποδόσφαιρο διαφορετικά. Και έχουν και δίκιο οι άνθρωποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, είναι ένα μάτς την Πέμπτη. Βασικά υπάρχουν και δύο παιχνίδια σήμερα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Θα σε ρωτήσω και αυτά, αλλά αργότερα. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι, με μια ομάδα που ήρθε μέσα στην Τούμπα, πήρε διπλό με ένα γκολ στο 15ο δευτερόλεπτο και μετά κλείστηκε πίσω. Ήταν όμως επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Πώς τα είδες στο πρώτο μας και πώς βλέπεις και το επόμενο, το της Πέμπτης?
1: Κοίταξε, να σου πω, Νικό, να ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι. Είναι αυτό, ναι, που είπες, βάλανε πολύ γρήγορα γκολ, κλειστήκανε πίσω στο μισό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε τις λύσεις, ούτε από τα πλάγια, ούτε από το κεντρικό άξονα. Είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή, την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν βρήκε τις μεγάλες φάσεις, τουλάχιστον να ισοφάριζε το παιχνίδι. Αλλά μπορώ να πω ότι η Άντερλεχ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν ομάδα, δεν είναι η παλιά η Άντερλεχ που λέγαμε. Είναι μια ομάδα νέα, με δύο τους έμπειρους παίχτες μέσα. Ο ΠΑΟΚ ο καλός, που πρέπει να αλλάξει ταχύτητα και να αλλάξει και ρυθμό στο παιχνίδι του, γιατί παιχνίδια με παιχνίδια πιστεύω οι παίχτες μετά από προετοιμασία θα αλλάξουν και ρυθμό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να το περάσει από το παιχνίδι.
0: Ναι, η Άντερλεχτ δεν σου άρεσε στη Θεσσαλονίκη, κλείστηκε πίσω, δεν έδειξε κάτι το συγκλονιστικό, λες?
1: Ναι, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, κανένα φόβητρο. Ήταν νέα παιδιά που έχουν κίνητρο. Προσπαθήσανε, δηλαδή ήταν τυχεροί που βάλανε γρήγορα γκολ με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μετά αθώθηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Αυτοί κλειστήκανε πίσω με δύο διπλή άμυνα ζώνης. Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε τις μεγάλες φάσεις, αν εξαιρέσουμε το πέναλτι, δεν βρήκε μεγάλες φάσεις για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι, δηλαδή οι άντρες δεν είναι κανένα φόβητρο. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, ο καλός ΠΑΟΚ, είπαμε να αλλάξει ρυθμό, να αλλάξει ταχύτητα, να βρει τον γκολ εύκολα, πιστεύω ότι μπορεί να το περάσει το παιχνίδι.
0: Ναι. Αυτό που θέλουμε να ρωτήσω είναι, πρέπει να αλλάξει κάποια τακτική ο ΠΑΟΚ? Γιατί εδώ μέσα ό,τι και αν έκανε δεν του βγήκε, δεν έβαλε γκολ, ας πούμε. Κάτι άλλο πρέπει να βρει εκεί μέσα?
1: Κοίταξε, Νίκο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πιέσει ψηλά. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δεν πρέπει να αφήσει την άντρα να κάνει build-up από πίσω, δηλαδή να χτίσει από πίσω. Αυτοί νομίζω πάλι θα παίξουν αυτό που παίξαν στην Τούμπα. Θα περιμένουν τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο για να βγουν στην κόντρα επίθεση, γιατί έχουν το αποτέλεσμα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να σκοράρει οπωσδήποτε για να στο πάει το παιχνίδι στα ίσια. Αν στο πάει στα ίσια, θα έχουν πρόβλημα. Θα αναγκαστούν να ανοιχτούν και αυτοί και μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει χώρους να τους τελειώσει και το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να προηγηθεί, πρέπει να βάλει γκολ.
0: Ναι. Βασικό είναι αυτό, να βάλει γκολ. Βασικό, γιατί
1: θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, γιατί θα αναγκαστούν να ανοιχτούν και αυτοί. Πάει μετά στη σοπαλία το παιχνίδι, πρέπει να ανοιχτούν να βάλουν γκολ, και ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, έχει την ταχύτητα, έχει τις κάθετες σπάσεις που μπορεί να τους σπάσει και να τους πάρει την πρόκληση. Το ζητούμενο είναι να μην φάει γκολ και να βάλει πρώτος γκολ για να το φέρει το παιχνίδι στα ίσια.
0: Μετά πάει το άγχος σε αυτούς.
1: Εννοείται. Μετά πάει μεγάλο άγχος σε αυτούς και ο ΠΑΟΚ απελευθερώνει, το πιστεύω. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να επιθετικά δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο από το σεντερφόρ, πρέπει να περιμένουμε και από τον Κωνσταντέλια, πρέπει να περιμένουμε και από τον Ζαφίρι να πατάει περιοχή, πρέπει και από τους δύο πλαϊνούς, τον Ζίφκοβιτς ή τον Ντάισον που θα βάλει, πρέπει να πατάνε περιοχή. Δεν πατήσαν πολύ περιοχή στο πρώτο παιχνίδι.
0: Άρα εσύ λες ότι αύριο, συγγνώμη την Πέμπτη, η Άντερλεχτ θα παίξει με την ίδια ακριβώς τακτική που έπαιξε μέσα στην Τούμπα, δηλαδή ταμπούρι πίσω και να μην αφήσει διαδρόμου στον ΠΑΟΚ και πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ τον τρόπο να βάλει ένα γκολ εκεί μέσα. Γιατί η Άντερλεχτ, να θυμίσουμε σε όλους, παίζει για δύο αποτελέσματα. Και η ισοπαλία της κάνει, έτσι δεν είναι. Άρα δεν έχει λόγο. Και είδα εγώ το μάτς το προχθεσινό. Κερδίσανε 2-1 στο 90 φεύγα στην έδρα τους. Αλλά δεν ήταν τίποτα συγκλονιστικό η Άντερλεχτ στο παιχνίδι. Πάντως κερδίσανε 2-1 στο 90 συν 3, συν 5, συν 4.
1: Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό η Άντερλεχτ, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να ετοιμάσει ο προπονητής και οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι πάλι θα βρουν μια κλειστή άμυνα. Και πιστεύω ότι έχουν δουλέψει πώς μπορούν να τους διασπάσουν από το κάθε το άξονα και από το πλάι.
0: Ναι.
1: Να πατάνε περιοχή, δηλαδή πρέπει να πατάνε περιοχή πολλοί παίχτες μέσα. Αυτός από το σεντερφόρ που όλοι περιμένουν το σεντερφόρ, πρέπει να πατάει ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να πατάει
0: ο
1: Τάισον και ο Ζαφίρης, πρέπει να πατάνε περιοχή.
0: Σε αυτούς που λένε, Αλέξη, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται επιγόντως σεντερφόρ. Μεταξύ αυτών εδώ είμαι και εγώ. Τι λες εσύ, επειδή δεν έχει σεντερφόρ.
1: Συμφωνώ και εγώ 100%.
0: Χρειάζεται, ναι. Ίσως πολύ πιο έντονα από ένα half ή ένα back, έτσι.
1: Πιο πολύ χρειάζεται σεντερφόρ. Τα back τώρα που ήρθε ο Γιαννούλης, αριστερά, ο Κέβιν δεξιά, η άμυνα θα τη δέσει. Αυτό που επήγει τώρα στον ΠΑΟΚ άμεσα είναι ένα σεντερφόρ. Ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να παίξει με πλάτη και να παστελώνει. Νίκο να βλέπει δίχτυ.
0: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό είναι αυτό. Να βρει ένα παίχτη να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Γιατί τέτοιο σκόρερ έχει να βρει από την εποχή του Πρίγιοβιτς.
1: Του Πρίγιοβιτς, μπράβο.
0: Ναι. Αυτό ήταν ο τελευταίο σκόρερ που είχε ο ΠΑΟΚ. Μετά τα center forward του ήταν, εντάξει, εκτός του Γιακουμάκη που το πάλεψε πέρσι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εντυπωσιακό, αλλά το παιδί πάλεψε και έβγαλε μεροκάματο. Βέβαια είχε και ακριβό μεροκάματο, εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων έβγαλε μεροκάματο.
1: Το
0: πάλεψε.
1: Μέχρι που τραυματίστηκε, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έμεινε μετά από.
0: Και κλάταρε.
1: Πρέπει επιγόντως να φέρει σεντερφόρ. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να το βρει. Είναι και δύσκολο τώρα, όλες οι ομάδες έχουν ξεκινήσει και τώρα πρωταθλήματα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορεί να το βρει ή αν βρει κάποιο δανεικό από μια μεγάλη ομάδα.
0: Κοίταξε όμως, όταν θες να φτιάξεις μια ομάδα η οποία να διεκδικεί, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αν είχε ένα center for καλό μες στην Τούμπα, μπορεί να έκανε κάποιο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ο Μύθου ήταν μακριά, ο Γερεμέγεφ επίσης μακριά από τον γκολ. Δεν τους ήρθαν εκεί πάσεις όμως, να πούμε την αλήθεια.
1: Η ουσία είναι ότι. Δεν βγήκαν και οι σέντρες.
0: Δεν βγήκαν οι πάσεις, ναι, αυτό.
1: Το πάλευε και ο Μύθου πάρα πολύ, έκανε κινήσεις αυτά, αλλά δεν βγήκαν φάσεις.
0: Ναι. Για να μην κατηγορούμε τζάμπα τα παιδιά, να πούμε ότι γενικά δεν βγήκαν.
1: Απλώς δεν πάτησε ο ΠΑΟΚ καλά επιθετικά, δεν μπορούσε να. Δεν βρήκε τον τρόπο, να σου το πω προπονητικά, ούτε από το πλάι, ούτε από τον καθετό άξονα να μπορέσει να περάσει. Ήταν τόσο κλειστή αυτή η πίσω, που αυτή η Νίκο σπάνεται μόνο στο ένα εναντίον ενός. Με τρίπλα, όπως το κάνει ο Κωνσταντέλιος.
0: Ναι, ναι. Έτσι σπάνεται. Μόνο αν τους διασπάσεις δηλαδή στο ένα εναντίον ενός και μπει στην περιοχή, μόνο έτσι. Όπως πήρε δύο πέναλτι ο Κωνσταντέλιας, του σφύριξαν το ένα από τα δύο.
1: Συμφωνούμε. Ακριβώς μόνο έτσι μπορεί να τους διασπάσει. Και από το πλάι πρέπει ο Τάισον ή ο Ζίφκοβιτς στο ένα εναντίον ενός να μπορέσει να τον περάσει. Για να κάνει αριθμητική υπεροχή, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Για να γίνει αριθμητική υπεροχή για να πατήσουν μέσα περιοχή οι υπόλοιποι παίκτες.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Τώρα είναι από εκεί πέρα. Τώρα έχουν δουλέψει, πιστεύω ότι να το βγάλουν την Πέμπτη, γιατί είναι κρίμα από αυτή την ομάδα να μείνει έξω. Είναι κρίμα, δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από την Άντερλεχτ.
0: Ναι. Τώρα, επειδή τη θέση την έχει παίξει πολλά χρόνια του κεντρικού αμυντικού, δεν θα παίξει ο Χατζηδιάκος, θα παίξει ο Ελουστόντο, ο οποίος τον είδαμε ένα ημίχρονο στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα, θα είναι, ή είναι μία από τα ίδια?
1: Κοίταξε, Νίκο, δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να το κρίνω το παιδί, γιατί τον είδα ένα ημίχρονο. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, θα παίξει ο Γιαννούλης, προλαβαίνει, τον έχουν δηλώσει στην
0: Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι δηλωμένος κανονικά και πιστεύω ότι θα είναι και ενδεκάδα, έτσι πιστεύω.
1: Ωραία, είναι ο Γιαννούλης, είναι ο Αθανασιάδης, είναι ο Κέβιν, πιστεύω ότι και αυτό το παιδί θα βοηθήσει τώρα, λίγο
0: αναθέσεις
1: το παιδί, δεν μπορούμε να το κρίνουμε, θέλει προσαρμογή, ναι, να μάθει λίγο τους παίχτες και τις αλληλοκαλύψεις, και πιστεύω ότι θα την κάνει τη δουλειά, βέβαια.
0: Δηλαδή η άμυνα θα είναι ο Κένι δεξιά, αριστερά ο Γιαννούλης, φυσιολογικά ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, και λέγεται, υπάρχει ένα ερωτηματικό, μήπως τελικά ο Γιαννούλης παίξει, αλλά δεν παίξει αριστερό μπακ, να βάλει δηλαδή αριστερό μπακ εκεί τον Γκόμες και τον βάλει πιο μπροστά το Γιαννούλης στη θέση του Τάισον, ο οποίος Γιαννούλης το έχει αυτό. Παίζει και εκεί, ναι.
1: Από εκεί ξεκίνησε μικρός, έξω αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάστε? Τον θυμάσαι έξω αριστερά εσύ?
1: Εγώ το θυμάμαι, γιατί τον είχα ήμουν προπονητής του στον Πλιερικό. Και
0: μια φορά
1: που τον γύρισα μπακ.
0: Η θέση του, δηλαδή, τον είχες εσύ στον Πλιερικό, δεν το ήξερα αυτό. Τον είχες εσύ στον Πλιερικό αριστερό εξτρέμ και τον έκανες μπακ.
1: Τον έκανα μπακ.
0: Και τον έκανε μάγκα.
1: Έτσι έκανε και καριέρα.
0: Ναι, τον έκανε μάγκα, αυτό είπα. Ναι. Γιατί είδες ότι ενώ το εξτρέμ το έχει, ίσως μπακ ήταν καλύτερος.
1: Ναι, γιατί έβγαινε πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν παίζεις αριστερό, έβγαινε πάρα πολύ. Και είχε χώρο να πάρει μπάλα και να βγει.
0: Σαν
1: και έτσι μπακ έκανε και καριέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά
0: καλά,
1: και αριστερό καριέρα... εξτρέμ να το βάλει στο 4-2-3-1 αριστερά, παίζει.
0: Πες.
1: Το έχει, δηλαδή.
0: Άρα δηλαδή είναι πιθανό να το δούμε αυτό την Πέμπτη, γιατί ακούγεται ότι χωρίς να είμαστε στις προπονήσεις για να το ξέρουμε, ακούγεται ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση, προσανατολίζεται στο να κρατήσει τον Γκόμες, ο οποίος πήγε καλά στα παιχνίδια, όπως λέει ο προπονητής, στα τρία παιχνίδια, και να βάλει το Γιαννούλη αντί του Τάισον μπροστά. Και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, να περάσει το Γιαννούλη πίσω, να βάλει τον Τάισον να βγάλει έξω τον Γκόμες. Ανάλογα με το αποτέλεσμα δηλαδή, ή αντιστοίχως, αν το αποτέλεσμα του πάει καλά, να το διατηρήσει και να ενισχύσει διαφορετικά το μάτς. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Πάντως, Νίκο, ο προπονητής ό,τι και να κάνει, πρέπει να τον πούνε ότι και έξω αριστερά παίζει ο Γιαννούλης και μπακ παίζει, να μην το φοβηθεί. Δηλαδή, η σκέψη δηλαδή, που θέλει να κάνει δεν είναι άσχημη.
0: Δεν είναι άσχημη
1: δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό νομίζω που μας έδωσε την πληροφορία είναι σημαντική πληροφορία, ότι μπορεί να παίξει και τη θέση του αριστερού half extreme ενδεχομένως.
1: Ναι, γιατί στο Πιερικό Νίκο έπαιζε έξω αριστερά αυτός και έξω δεξιά είχα το Μιστακίδη, το Γιάννη.
0: Και οι δύο κάναν μεταγραφή αυτή, και οι δύο.
1: Ναι, και οι δύο κάναν μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ, ναι. Με δική σου εισήγηση?
1: Κοίταξε, όχι, ήταν απλώς ο Γιαννούλης ήταν δανεικός μου φαίνεται στον Πιερικό.
0: Α, τον ΠΑΟΚ.
1: Και τον είδανε, δηλαδή ξεχώριζε το παιδί και ήρθε στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Τώρα, Αλέξη, κάτι τελευταίο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν σήμερα το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Αϊμέγγεν, μέσα στην έδρα της Αϊμέγγεν, έχοντας μια ισοπαλία από το πρώτο παιχνίδι που δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός ομοίως έχει να παίξει μέσα στη Βουλγαρία με την ΤΣΣΚΑ. Τι βλέπεις για αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Τι βλέπω, τα είδα τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κακός.
0: Κακός είπες?
1: Πολύ κακός, ναι. Και δεν ξέρω τι αντίδραση μπορεί να βγάλει μετά το 0-0. Ήταν πολύ κακός το πρώτο παιχνίδι. Ασύνδετος. Είναι στην ουσία η παλιά ομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι κάτι το...
0: Καινούριο.
1: Ήταν πολύ κακός δηλαδή στο παιχνίδι του. Δεν ξέρω στο δεύτερο παιχνίδι να μπορέσει και αλλάξουν τον τρόπο σκέψης, το ή βάλουν άλλη ταχύτητα στο παιχνίδι του, αλλά ήταν κακός. Δύσκολο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί έχουν, Νίκο, να ξέρεις, όλοι οι Ολλανδοί και όλοι οι προπονητές έχουν ένα σύστημα. Αυτό παίζουν όλοι, και από εθνική ομάδα και όλες οι ομάδες. Είναι τεχνίτες, είναι, πιέζουν και ψηλά, θα είναι δύσκολο πολύ το παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι η μεγάλη ομάδα της Ολλανδίας, όπως είναι ο Άγιαξ και ο Αϊντχόβεν, αλλά θέλει, νομίζω, είναι δύσκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Παναθηναϊκός.
1: Και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλός. Έπαιζε με μια ομάδα πολύ μέτρια για μένα. Νομίζω έχει πιθανότητα να περάσει. Βέβαια να παίξει καλά, γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Ψάχνονταν ακόμα προπονητής. Με την εντεκάδα, με τις αλλαγές του, ακόμα ψάχνονται.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα Παναθηναϊκός από αυτούς, αλλά πρέπει καμιά φορά, Νίκο, το λέμε, αλλά πρέπει να το δείξει και στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο μέσα, σωστά. Ωραία, μας τα είπες πάλι, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, Νίκο, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, μετά τον Αλέξη Αλεξίου, τον οποίον ακούσατε και κάνει μια ωραία ανάλυση για τον ΠΑΟΚ ειδικά, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και γενικότερα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βεβαίως, ο Μάνος Ταραμόπουλος, ο οποίος πολλές φορές μας δίνει τα φώτα του σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι μαζί μας τηλεφωνικά από την Αθήνα. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, σήμερα έχουμε τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, εκτός έδρας και τα δύο. Πώς θα αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια αυτά?
1: Οι ελληνικές ομάδες πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν ξεκινήσει καλά στον τρίτο προγραμματικό γύρο, σε τρεις διοργανώσεις, έτσι. Έχουμε δύο ισοπαλίες και μία ήττα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Άρα οι Πολωνοί και οι Τσέχοι, που οι ομάδες τους πήγανε καλύτερα, αύξησαν τη διαφορά από τη γενική βαθμολογία της Ελλάδος. Σήμερα πρέπει οι ελληνικές ομάδες, πρώτα ο Ολυμπιακός, που συμμετέχει στο τρίτο προγραμματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που είναι το Champions League, να παρουσιάσει κάτι από τον καλό του εαυτό. Όχι αυτό που παρουσίασε το πρώτο παιχνίδι, όχι αυτό που παρουσίασε πέρυσι στα τελευταία παιχνίδια, δηλαδή με τις βαθιές σέντρες από τον τροματοφύλακα. Αυτό είναι ένα ξεπερασμένο ποδόσφαιρο που το αντιμετωπίζει πολύ εύκολα ο κάθε αντίπαλος. Άρα λοιπόν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του με τη Λίμπαρ είναι υποχρεωμένοι, καθότι αμείβονται και καλά, έτσι. Πρέπει να βλέπουμε και αυτό τον τομέα. Θα πρέπει να παίξουν συρτό, γρήγορο ποδόσφαιρο, αυτό που μπορεί ο καθένας όσο μπορεί στο μέτρο του δυνατού. Σίγουρα είναι μέχρι στην πρώτη της παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα δώσει τον καλύτερο αυτό της, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πιο συγκεκριμένα είναι καλύτερος από την Ολλανδική ομάδα και πρέπει να πάρει την πρόκριση. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Παναθηναϊκός που είχε τις ευκαιρίες απέναντι στη 1948 ΤΣΕΣΕΚΑ, για να μην μπερδεύουμε με την άλλη τη μεγάλη ΤΣΕΣΕΚΑ, έτσι, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, είναι και αυτός υποχρεωμένος μέσα στο Βασίλ Λεύσκι να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από αυτά που θέλει ο νέος του προπονητής ο Νίστρουπ και να πάρει την πρόκριση. Τώρα, αν πάμε και στο παιχνίδι της Πέμπτης, είδαμε ο ΠΑΟΚ που είχε ένα πάρα πολύ καλό Κωνσταντέλια στα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι, στο παιχνίδι με την Άντερφ είχε τις ευκαιρίες, δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Τώρα είναι υποχρεωμένος εισαγωγικά να παρουσιάσει τον καλό του αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Λύση προσπαθεί να μάθει ακόμα τον ΠΑΟΚ και οι ποδοσφαιριστές, τον Ιταλό προπονητή. Αλλά έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί απέναντι σε αυτή την Άντερφ, που και αυτή προσπαθεί να ξαναβρει, έτσι, το χαμένο της, τη χαμένη της δόξα. Έχει πολλά χρόνια η Άντερφ να παρουσιαστεί ισχυρή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία και για τις τρεις ελληνικές ομάδες να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και στα εκτός έδρας παιχνίδια να είναι καλύτερες, παίζοντας πιο οργανωμένα, διατηρώντας πάντα ανέπαφη την αιστεία τους, και να πάρουν και τρεις την πρόκληση που θα τους φέρει στα play-off των επόμενων διασυμπλικών διοργανώσεων.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν πήγαμε καλά όντως την προηγούμενη αγωνιστική, δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια, δύο ισοπαλίες, μια ήττα, κακό είναι. Τώρα πρέπει να οπωσδήποτε να γίνουν, τουλάχιστον πιστεύω εγώ, τρεις νίκες, αν μπορεί να γίνει, για να ρεφάρουμε λίγο, αλλά και να είμαστε καλά στην βαθμολογία, γιατί χάσαμε έδαφος, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί οι αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Πολωνοί και οι Τσέχοι που είναι 11η και 10η θέση, είχαν καλύτερα αποτελέσματα τα δικά μας. Οπότε είναι υποχρεωμένες οι ομάδες και για οικονομικούς λόγους, έτσι, μην κορυδευόμαστε. Επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, εννοείται ότι τα χρήματα παίζουν το ρόλο στην εποχή μας. Οπότε αμείβονται πλουσιοπάροχα οι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να το ξεπληρώσουν και στις ομάδες τους και κατ' επέκταση και στους φιλάθλους που και αυτοί δίνουν από το υστέρημά τους τον οβολό τους. Άρα πρέπει να παρουσιαστούν σοβαρές, πειθαρχημένες, οργανωμένες και να πάρουν το αποτέλεσμα της πρόκρισης.
0: Τώρα, μάλλον να σε ρωτήσω το εξής, επειδή αυτό έθεσε ένα καλό θέμα για τα οικονομικά. Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Champions League, Europa League και Conference League είναι μεγάλες, τεράστιες, τα οικονομικά εννοώ, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, βεβαίως.
0: Δηλαδή, ας πούμε, στο Champions League μια ομάδα, π.χ. λέω τώρα εγώ Ολυμπιακός που είχε παίξει και λοιπά, μπορεί να πάρει μια 40 εκατομμύρια αν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Βέβαια. Μα με το που καταφέρνει και παίρνει την πρόκριση το League Face, έχει αυτομάτως 18,5 εκατομμύρια. Και όλα τα άλλα, καταλαβαίνουμε, προ προσθέτονται αγώνα με αγώνα, επιτυχία με επιτυχία, ισοπαλία, νίκη, όλα χώρια τα ιστήρια. Έτσι είναι. Εντάξει, το Champions League είναι το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν σε όλα τα επίπεδα.
0: Σωστό. Για να καταλάβει ο κόσμος, 18 εκατομμύρια πήρε πέρσι ο ΠΑΟΚ με την πορεία που έκανε σε όλο το Europa League. Ενώ ο Ολυμπιακός μόνο με πρόκριση στη League Phase παίρνει τα 18,5 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: υπάρχει, μια δηλαδή υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Και επίσης η ΑΕΚ πήρε, η ΑΕΚ στο Conference League, ας πούμε, πέρσι ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, Παναθηναϊκός δεν ήταν η ΑΕΚ, μπερδεύομαι εγώ. Νομίζω η ΑΕΚ, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έφτασε να πάρει γύρω στα 11,5 με 12 εκατομμύρια, για να δούμε και τις διαφορές που υπάρχουν δηλαδή.
1: Ναι, ναι, κοίτα. Το Europa League με το Conference είναι κοντά. Δεν είναι πολύ.
0: Champions League με το Europa League.

Έχουμε και λέμε μετά και τις συνεντεύξεις που πήραμε και από τον Αλέξη Αλεξίου και από τον Μάνο Σταραμόπουλο, ότι περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τα παιχνίδια να βγάλουν τα συμπεράσματά μας. Μία είδηση πριν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, έγινε γνωστό το πρόγραμμα των αφήξεων των παιχτών του Ηρακλή στο μπάσκετ που θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη. Να πω ότι ο κύκλος των αφήξεων ανοίγει το Σάββατο 15 Αυγούστου 5:25, έρχεται ο Τζον Σίλας, 3 ώρες αργότερα 8:25 θα φτάσει με την ίδια πτήση, θα φτάσουν με την ίδια πτήση στη Θεσσαλονίκη ο Cleveland Melvin και ο Jacob Hudson. Κυριακή 16 Αυγούστου 12:05 το πρωί ο Τάσος Κουκ και στις 2:05 ο Χασάν Διαρά. Το βράδυ διπλή άφηξη ο Ντόντρετς Στάιλς και ο Τζέιλεν Λεκιού. Έρχονται 8:25 στο αεροδρόμιο Μακεδονία και τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι αφήξεις των παιχτών του Ηρακλή στο μπάσκετ με τον Νόα Χόρκλερ, ο οποίος θα έρθει στις 2:15. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα η ΚΑΕ Ηρακλής. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή και επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε με συνέντευξη Θανάση Δημόπουλου, παρακαλώ, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων.

ψυχή μου πως λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και η

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.